0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αδικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τραγουδάρα, καλημέρα σας. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5, Δημήτρη. Περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μιας και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά, μεγάλο ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως, Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν άφιλα κερδός στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε τη βδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά, τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών και λοιπά, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρίπατο και είναι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο εν τω μεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48, 1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά, γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69-68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει, φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16, μετά πάμε στα πρώιμη τελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα εδώ σας θέλω Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11.30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω λέει καριέρες, ανέβηκαν λέει για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν λέει από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου, χαρά στην υπομονή τους. Αλλά κύριε, πρέπει να γύρισε μια βίδα και σου λέει, αϊ, δεν θέλω τίποτα άλλο, φεύγω μακριά από μένα όλα. Εντυπωσιακό. Ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή λέει από την Καστοριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει, έχει για. Καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ, να σας πω τώρα, βέβαια, Αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίωνη ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών. Αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις, έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόνου στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω, πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού. Τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ημέρους συμφώνου συμβίωσης
1: έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή μέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το εφάπαξ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε την πρώτη δόση ή εφάπαξ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη μέρη τη ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μου αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε, ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50.000. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000, 50 λέει από 5.000 και 500 από 1.000. Εγώ και στο 1.000 ευχαριστημένο είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το... Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σας το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχουν, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την πομιδά, για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος της πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ανακοινωθεί τα Capital Controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν πάμε γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει από το εξωτερικό, και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα, βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Πότε, το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε, ε? Μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πόσο τόσα δεν παίρναμε? 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι παίρναμε. 60 παίρναμε. 60 τη μέρα δεν παίρναμε.
2: 50.
1: Όχι, όχι, όχι. 20, 21, δεν έδινε 50. Σε αμέσως πετάς. 60 νομίζω πέραμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, σου δω πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
2: Ήμουνα μικρή τότε, δεν θυμάμαι καλά.
1: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία, πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη, μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους οι γιορτάζοντες. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μπας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μην στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε, μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 3-20 άρια, τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM, βράδυ που ήρθατε, Κυριακή βράδυ, πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και εφόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω, εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα, λέει, τα κινητά Android που έχουν, λέει, πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει, λέει, να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού και είναι, λέει, πιάνουν πάνω από 4,5, λέει, τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43.7, στη Γερμανία 41.7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται, λέει, τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις, και στην Ελβετία το είδα αυτό, η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε, ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί, λέει, έλειωνε, έγινε παχύρευση, λέει, η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια, δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε, λέει, αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω, λέει, πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά, λέει, τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες, λέει, στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, φωτιές, λέει, σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή, λέει, η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος, λέει, από και προς την Πολωνία. Ενώ, λέει, πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο, λόγω, λέει, υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σενταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε? Θα μου πει πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι? Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία το 41.7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη, στις βόρειες χώρες 35.6 στη Φιλανδία η ανώτερη, 38 στην Σουηδία, 37.2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 42 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της... του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέει ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον Υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνή κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ. Είναι λίγο, έχει μια αθωλότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου, μάλλον συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λίγο και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει σε όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φίλε ακροατή, ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη? Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα πάνω νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι υπεράνθρωπο, λέει. Δεν άφηνε να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία. Που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα. αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίση και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, 26-27, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε ο αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ο έμφυα, μία τα δημοτικά τέλη. Μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall.

0: Night Out, 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι? Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υπό κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, η Σχιστούς Καλαμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένη, αλλά όχι, πάλι ξαναλέω, τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα, στα υπόλοιπα της, του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό, τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και η παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί να προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιήσει.

0: Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε, λέει, μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό, λέει, ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου, λοιπόν, μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαρύνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 27. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι Δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι

0: να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Έλα, Νούλη μου.
3: Έλα, μαμά.
2: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
3: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
2: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
3: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
2: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
1: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Οφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψησταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού του Πειραιά, που είναι βεβαρημένη. Αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά, στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
9: Καλημέρα, Ντέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου και έχει και η Κόρινθος, μου λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσες πόλεις γιορτάζετε, έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο, τα καλύτερα εύχομαι γενικώς, ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν την αφήνω να
1: φύγει. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, για να μας... αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είπα τα στοιχεία του Μετεό και έλεγε, λέει, πάνω στη Μπεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει
1: Μπεντέλη.
0: Κανονικά.
1: Τσά. Στην κορυφή, ναι. Είναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω. Δηλαδή, κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μας πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή, εχθές. Και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσά υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ. Και λέγαμε θα κοιμηθούμε.
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε εμάς είχε πολύ.
1: Πολύ. Εμάς ήταν κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ. Όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ λίγο, μέχρι τις 12 η ώρα ξέρω εγώ, μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγες άχ, ωραία, έχει κόψει, πέταγε κάτι λιπές, Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο,
0: okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι
0: άνεμοι θα και, λίγο
1: και Τετάρτη, οπότε ανεβαίνουν λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρειο-δυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη δυτικά βόρεια και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ. Το ρωτάτε, όχι,
1: άκουσα...
0: Μην πείτε, κυρία Τζούλη, μην πείτε. Καταρχήν, μου επιτρέπετε να πω, βλέπω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: έχει ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτονόητο είναι.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μέσα από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, ναι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες εφέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με λίγα λόγια.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς.
0: Ναι.
1: Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20.
1: Πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω, τι
0: και
1: θα γίνει.
0: Ελνίνιο,
1: θα κάνει,
0: θα κάνουν,
1: και τι θα κάνουμε. Και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος ή ξέρω εγώ, αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή, ο κύκλος του καιρού,
0: okay.
1: Να το πω έτσι.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και τον πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και τον πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει. Ακριβώς. Και πόσο θα τον
1: ακριβώς.
0: Επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αριστερά μας.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μάλιστα μου λέει να το πω. Γιατί να μην το πείτε. Προφανώς έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. και στα Γιάννητσά, λέει. Α, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, ε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά, λέω. Έτσι, η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύνθετο σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση.gr.

0: Αντίσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Θέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα. Το υπογράφει Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιώργο. Το κύριε Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών, και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα, Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πώς να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Ο Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω γιατί να πάω χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο, σωστά?
1: Σωστά. Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων με διευθυνσίες από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν
0: να κάνουν
1: ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κρηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να το λέω να
0: σας αναλύσω. Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή του, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο τη σηματογράφηση, ο πολίτη πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια κίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Από. Αυτό το. Μα να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κλιματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κλιματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κλιματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κλιματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πραγματοδικείων και των κλιματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εξυπηρετήσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή, η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, συμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει. Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει, η αλήθεια είναι, οι προσδείξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, για πες.
1: Αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μητελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις εισερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πόσες πράξεις έφτιαξαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο όρο.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα λόγια.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτόν τον λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
0: Προφανώς όλοι δεν το κουβεντιάζω. Και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτόν τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά πλήρη μου άποψη.
1: Κύριε Ψάτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτό.
0: Ο πολίτης θα τα πληρώσει.
1: Όχι αυτό που τοποθετήθηκε, ούτε αυτό που τοποθέτησε. Οι εργαζόμενοι που θα λιδωρούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτό του ΕΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
1: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κολιό Μιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντε.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο νέο Φαλήρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Κολιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνιων Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24ωρη απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος. Διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
18: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω, τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
18: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μία χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μία έλλειψη περίπου γύρω στο 8%,
0: ναι,
18: το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
18: Έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
18: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
18: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα.
0: Ναι.
18: Όπου το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη της πρώτης ύλης.
0: Mm-hmm. 8% που είπατε είναι, μου φαίνονται λίγο, είναι πολύ το 8%.
18: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα
18: το 8%.
0: Πολύ.
18: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
18: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση.
0: Μάλιστα.
18: Στην παραγωγή του άλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών, των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
18: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει την τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
18: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 όπως

0: ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με γάλα, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή με χώρα.
1: Δεν επιτρέπεται καθόλου. Δεν επιτρέπεται η χρήση γάλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι. Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών, η ελλείψη.
1: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί, ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται, αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: σφαγιάστηκαν
1: ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα, ακούσατε τα νέα. Άρα, να πώς προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει. Αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα, θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις

0: καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στο μεταξύ, στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή, ο ρυθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε, καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου, τελευταία εβδομάδα, στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό, έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες, καλά κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, Αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπαίτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες μη βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και ακόμα δεν θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί να εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987 που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες, εάν θυμάσαι. Τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε. Πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε έτσι και αλλιώς, ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει. Πια δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ψωδεροφές, κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ. Το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει και ο Κασιμάτης να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι εύχομαι.

0: Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα, και περιμένω τις απαντήσεις. Αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί, αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει, και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, το όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάνε μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετάδων, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι. Μπροστά στον Πρωθυπουργό θα πούν ότι, εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα, όσο είμαστε σε μια κατάσταση κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον, και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα, να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φαρερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι τη παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα, ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή, γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέπουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Και είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη, να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χ σούπερ μάρκετ ή στο ψ σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν καμιά δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ας πούμε. ας πούμε ό,τι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω? Για ποιο λόγο? Μπορεί να μας το κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας η λαϊκή αγορά? Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, α, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμοι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, το ποροπολείο? Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί παραγωγή? Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν? Θέλω να πω δηλαδή, σε όλα αυτά τα πράγματα, αν τα περιγράψουμε, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ, και ζητώ συγγνώμη, και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς, σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε κι εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον, είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, συνεννοούμαστε να κρύβει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει τον τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία, βγαίνουμε τα τριήμερά μας. Πάμε τις βόλτες μας, θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο, βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία, δεν είναι μία καθαρά πράγματα, όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα, ντόμπρα, καθαρό, τίμιο, ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχήσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Διότι όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόληση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη, από πολύ καλούς συμπατριώτες μας με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά. κατά λάθος. Κοίτα να δεις γκίνια που έχει ζωή εκεί, εκεί που λυσομανά. Κοίτα να δεις που εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λυσομανά βέβαια γύρω σου είναι τα μποφόρ 8, 7, πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το. Μάλλον όχι. Λυσομανά, εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με. Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό, έχεις κάνει τριπλοπαρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνε λίγο τα στραβαμάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα. Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση. Σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο ή κανένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα μπορούσε βάλεις και ένα εντάξει, για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε ένα, μια τάκα χιουμοριστική, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον. Μπορεί προϊόντος του χρόνου να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόλυση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε, στάχτη όλο το δάσος. Και θυμάται, θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλιαρο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψει. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος, από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η MIT, όχι το MIT, η MIT των Τούρκων, οι πράκτορες των Τούρκων που ξέρατε που έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγαμε, μας καίνε οι Τούρκοι. Μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψανε οι Τούρκοι. Μεταξύ μας έκαναν τα καλώδια της ΔΕΗ, βέβαια, έτσι, αλλά αυτό, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνει αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνε οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια λατρεία, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός τόσο πιο λατρεία στον Έρντογαν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα 2 μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη. Είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Έρντογαν. Ελαντέ, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με τον φίλο μου τον Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά, είναι πώς δεν με Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε πολλά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Μόζουν άψογα στο εσώρουχο είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και ως τη Λιμνίκου Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνίκου Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτόριο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Να είναι καλό, Αλέξανδρος, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά. Η ηρωική Σέρες γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρες. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρο, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Θήμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκυλής, ναι. Ποιος άλλο? Α, ο Πέτρος Μωραΐτης. Α, και τον είδε. Πω, Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με συγχωρείτε, τον βλέπω τον Πέτρο από το πρωί. Ούτε καν. Χαμπάρι ο τρίφωνας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Πετρούλα, χρόνια πολλά. Παυλίνα, χρόνια πολλά. Κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία. Να πηγαίνουν, πώς θα του πω, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ Σαμπόλια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα στο πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση, μου λέει: και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, η οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπενάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς σκύλους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον. Μπράβο στον κύριο Μπενάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους. Γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε. Αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο Αποστόλων. 30 έτσι είναι αύριο Αποστόλες. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα, κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Και και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο στα σημεία που ξέρετε και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κατευθείαν.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στη Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και έχει έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

0: Ο Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια. Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλιάς τι κάνει δηλαδή, χαρταετό, πετάει, Δημήτρης. Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο Χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτή την πρώτη αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο, δεν έχουμε, ας πούμε, διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκαναν την Κερατέα, αν θυμόσαστε. Τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς. Πώς θα στο πω, δηλαδή. Δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία. Πώς λέμε, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο. Βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει συμβούλιο της επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα εξοντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε έτσι, μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα, έτσι για να μπορούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν, θα μου πεις βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριότης άψογη. Τώρα γιατί υπάρχει καθαριότης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτι, το δοβλέτι που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκράνα χρατσαχρούτσα, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά. Και βλέπεις εσύ ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος. Και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ. Χαλάνε τα φώτα και μέχρι να τα. Τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που περνούσα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι, κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα. Ξαφνικά παθαίνει τίλτ, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου. Έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα. Υποθέτεις μες στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει. Περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν μπιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα με πάει λίγο παρακάτω. Ο Μιγέντο κάνει το σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά. Θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Κάνει ένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει εργολάβος, να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε. Έτσι είναι και η λεωφόρο Κηφισού. Όμως, αν πόγωτρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, η μισή θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο τα κράτος, γιατί δίνουμε πολλούς φόρους. Έτσι δεν είναι αυτό? Δεν μου πει τη μισή. Η άλλη μισή θα μου πείτε, εντάξει ρε φίλε, τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ. Δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό, που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου, επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας λέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο, θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως, πάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα άλλα Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει άλλα Τούρκα. Το άλλα Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο άλλα Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος άλλα Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι βρώμικη? Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρο Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα? Έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece, τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
7: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Πλακώσατε Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα φίλος μου Γιατζόγλου που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμευση να διώξει Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν, που εγκληματούν. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παραβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς αυτού που λέμε του κράτους μας. Αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουν και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι, είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή που πετάμε από τσιγάρα, χαρτάκια, ό,τι βρούμε, πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζαν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρήμαδο χαρτάκι. Η απόδειξη. Τι θες, εκτός κι αν είσαι και τη δικαιολογείς στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις. Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμόχαρτο.

0: Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και πώς και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
0: Βεβαίως,
1: αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε όμως να αναλάβει η ειδική Ρωμά η κυρία Λατινοπούλου.
0: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που το πάντα σκοτώνετε με τον Παϊτέρη, αλλά.
1: Όχι μόνο με τον Παϊτέρη.
0: Αμένα δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ, αλλά. Στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Η Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάει να το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
0: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς τα παρά, μπήκε μέσα στους καταβλισμούς. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες. Θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς αποδεχόμαστε κανόνες.
1: Είναι οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά είναι, υπάρχει ένα θέμα.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι,
1: ναι.
0: Τώρα βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαϊλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά. Εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, αλλά εντάξει, το θέμα είναι
0: δεν
1: τώρα
0: το λύσαμε,
1: ότι υπάρχουν άνθρωποι
0: δεξιά
1: και αριστερά κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
0: Συμφωνώ. Πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
1: Δεν εκπαιδεύονται. Αν δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τη συζήτηση, νομίζω τα αλλάζεις με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Βάζεις ένα νόμο, υποχρεώνεις και τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Και τον εφαρμόζεις φυσικά, έτσι. Δεν το κάνεις πατέρα στραβά.
0: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν λέει κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί και κάνανε περατζάντα. Ένα παράρτημα εκεί Ρουβικόνων, τι είναι αυτή εκεί σε εσάς, και ψάχνανε να βρουν Εβραίους.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονικής, γιατί Θεσσαλονικής είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
0: Ψάχνουν να βρουν τότε οι Ζαλινούς που είναι υπηρετούν στο στρατό και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχουμε δει εδώ στην Αθήνα. Καταλάβατε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τσούκου-τσούκου, αρκετή Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν οι ίδιοι, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Σεφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν.
0: Ναι, θέλω να πω, σας καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες σε μια. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα? Θα το συνεχίσουμε ως interview, κύριε Βασιλιάδη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και θα συζητήσουμε και για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!

0: Μάλλον πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Πού πάμε?
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
13: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Μια πολύ πολύ ωραία μέρα ξημέρωσε. Μια πολύ ωραία εβδομάδα ξεκίνησε. Και σας το λέω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι Παύλου και Παύλου, Πέτρου και Παύλου μάλλον. Είναι των ενδόξων, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών. Αυτά είναι πανεφήμων, το είπα σωστά επιτέλους. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και βέβαια γιορτάζει η Εκκλησία στη μεγάλη χώρα και εμείς στέλνουμε ευχές και χρόνια πολλά και στην Εκκλησιά μας αλλά και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουν σήμερα. Και γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Η φίλη μου η Παυλίνα, η μικρή μου η φίλη η Παυλίνα, η Καραθάνου γιορτάζει και εγώ τη στέλνω τις ευχές μου μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά, Παυλινάκη μου, χρόνια πολλά στον Παύλο και στον Πέτρο και στην Πετρούλα, έτσι. Είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα γιορτής και άμα ξεκινάει και η εβδομάδα έτσι, πάμε ακόμη πιο καλά. Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Καλημέρα ομορφιές μου, λέει η Ανούλα που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Μακάρι Ανούλα μου να βάλει ο Θεός και οι Άγιοι το χέρι τους, γιατί είναι μια εβδομάδα και αυτή που θα φέρει πολλά. Το θέμα είναι μέσα στα πολλά που θα έρθουν να είναι τα περισσότερα χαρούμενα. Σας περιμένουμε λοιπόν. Καλημέρα στο Γιάννη Τολέκα που μας καλημερίζει και αυτός με τη σειρά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή του και στην εκπομπή και γενικότερα και με τις ειδήσεις και τα νέα που μας στέλνει. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Να επικοινωνούμε όλοι και να έχουμε καλή διάθεση μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε το καφεδάκι μας με χαρά καθημερινά. 29 λοιπόν Ιουνίου σήμερα και όπου να είναι αύριο τελειώνει ο μήνας και μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ο Γιώργος ο Κατσούλης εδώ ετοιμάζεται με τα μπανιαρά του, σχεδόν έτοιμος είναι. Σορτσάκι φοράμε σήμερα, δεν είδα. Βερμουδίτσα με το ποδαράκι έξω. Μαύρισε καθόλου το ποδαράκι? Γαλακτερός ο Κατσούλης εδώ. Κατσούλης γαλακτερός. Το θυμάσαι τον γαλακτέρο τον Άσο. Λοιπόν, Γάιος Κατσούλης γαλακτερούς. Πώς σας φαίνεται αυτό? Να τον καλημερίσουμε λοιπόν και τον κύριο Κατσούλη μας εδώ. Να του στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Έχουμε Παύλο να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Παυλίτο όπως έλεγε στη σειρά. Πέτρο. Λοιπόν, και Παύλο έχω εγώ και Πέτρο. Και τον Παύλο το Σαράκι και τον Πέτρο το Σαράκι. Παλιός μου συμμαθητής ο Παύλος. Ο Πέτρος ένας φίλος, αδέλφια και τα δυο. Γιορτάζουν σήμερα, να τα τιμήσουμε και να τους στείλουμε την αγάπη μας άλλωστε. Α, και ο πρώην δήμαρχος Αγρινίου γιορτάζει. Ο Παύλος ομοσχολιός, και σε αυτό να στείλουμε χρόνια πολλά. Και αν έχουμε και κάποιους άλλους που μπορεί να τους ξεχνάμε, εμείς εδώ είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί. Ζωντανά μέσα από το Δυτικά FM μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ και τα χρόνια σας πολλά και εμείς θα τα στείλουμε παντού. Και τις καλημέρες σας καλείτε 2641 039 410 39 411.

το πώς στάθηκαν και στέκονται δίπλα οι ετωλοακαρνάνες, οι αγρινιώτες και όλος ο κόσμος στο Λάμπρο μας, στο 16χρονο Λάμπρο, που ζήτησε τη βοήθεια των ανθρώπων και στάθηκαν δίπλα του. Καλημέρα και στον Κώστα εδώ που μας στέλνει επίσης. Και απομένουν 10.000 ευρώ για να πιάσει το στόχο και το παιδί να βγει στο εξωτερικό για να μπορέσει να χειρουργηθεί. Είναι να κάνει χειρουργείο για την καρδιά του, και η καρδιά των αγρινιωτών και των ετωλοακαρνάνων και όλου του κόσμου χτυπάει για το Λάμπρο και ξεπερνά κάθε προσδοκία, γενεοδορία σίγουρα και ενσυναίσθηση, όπως λέει και το συνείδηση.gr των αγρινιωτών που συμμετείχαν με πολλούς ακόμα πολίτες στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για να χειρουργηθεί ο 16χρονος Λάμπρος μας. Μίλησα και με το παιδί εγώ στο τηλέφωνο και είναι πολύ συγκινημένος με αυτή την κίνηση που γίνεται. Θα τον πιάσουμε το στόχο και θα τον ξεπεράσουμε, είμαι σίγουρη για όλα αυτά. Καλημέρα Κώστα Λούκα, από πού μας παρακολουθείς και εσύ? Και η Ανούλα μας εδώ μας έστειλε και τις καλημέρες της. Και τι λέει η ατζέντα της ημέρας σήμερα? Ότι είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Για να σταθείτε τώρα να δούμε που θέλουμε να στείλουμε τον Κατσούλη μας διακοπές. Θα τον στείλουμε στην πόλη Χάρα. Πού είναι η πόλη Χάρα? Λοιπόν, η Χάρα είναι μια πόλη στη βορειοδυτική Ισπανία και το γιορτάζουν, λέει, σήμερα γιατί τιμούν τη γιορτή του κρασιού προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Πώς θα σου φαινόταν μια τέτοια εκδρομάρα, δεν θα ήταν τρομερή? Περιλαμβάνει, λέει, διαγωνισμούς, συνωποσίες και ινομαχίες μεταξύ κορυβαντιών των εορταστών, που λέω. Λοιπόν, φαντάζεσαι τύφλο στο μεθύσι όλη η πόλη και όλοι οι επισκέπτες εκεί. Α, εκτός πια και αν θες να σε στείλω πιο εξωτικά, πώς το βλέπεις σήμερα? Το βλέπεις έτσι πιο σωστό? Εξωτικά λοιπόν και πάει μέχρι τις Σεϊχέλες, γιατί σήμερα είναι η εθνική τους ημέρα. Τιμούν, λέει, την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1976. Τους είχαν μπει καβάλα δηλαδή οι Βρετανοί και τρόμαξαν να αποτινάξουν το βρετανικό ζυγό. Α, έχουμε και άλλα εδώ. Έχουμε, λέει, ημέρα των βετεράνων σε Ολλανδία, την ημέρα των εφευρετών στη Ρωσία, την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, ημέρα των αυπηγών επίσης στη Ρωσία, ημέρα αντίστασης, λέει, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία. Ήθελα να ξέρω στα χρόνια που θα έρθουν θα υπάρξει κανένας αντιστασιακός για τον σημερινό Πούτιν που δεν έχει αφήσει ποδάρι από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νάτος και ο φίλος μας ο Νότης που μας παρακολουθεί. Καλημέρα και στον Νότη. Καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ μέχρι τις 11 το πρωί. Θα είμαστε ζωντανά και θέλω να καλημερίσω από καρδιά σήμερα και τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα μας στον κόμβο Σταδίου. Για παράδειγμα, ο Μανώλης ο Τσεκούρας είναι εδώ και ο Μανολάκης μας δίνει το παρόν στον κόμβο Σταδίου, τόσο στο Αγρίνιο όσο και στα Ιωάννινα. Γιατί μιλάμε πάντα για τη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με μια που μπορείτε να ανακαλύψετε μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, έτσι, επιλεγμένα πάντα. Εννοείται από τον ίδιο το Μανώλη, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Και βέβαια, να ξέρετε ότι ξεκινάτε την αγορά με 0% προκαταβολή, 72 δόσεις. Test drive μπορείτε να κάνετε πριν αγοράσετε το όχημα. Δέχονται ανταλλαγές, αποστέλουν τα οχήματα σε όλη τη χώρα. Και φυσικά εσείς για οποιαδήποτε πληροφορία θα καλέσετε 2641-059-600, 6955-568-600. Αυτά όλα θα τα βρείτε στον κόμβο Σταδίου, εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση. Και φυσικά θα πεταχτείτε μέχρι τα Ιωάννινα, εκεί που είστε κοντά στα Ιωάννινα, στην Τάρτα και στα Γιάννενα. Και θα πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών για να βρείτε τον κόμβο Σταδίου. Καλημέρα στην Νικολέτα και στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Κλειό. Καλημέρα στο Θανάση, στο Σαρτέλη που μας παρακολουθεί. Και φυσικά κόμβοσταδίου.car.gr. Είναι σημαντικό να έχετε την ηλεκτρονική διεύθυνση για να μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν.

0: Και στην Ελληνίτσα στέλνουμε την καλημέρα μας, στην Ελληνίτσα τη Ζαφύρη, και πάμε να δούμε τι γράφει η συνείδηση, ποιοι είναι οι τίτλοι που είναι στο πρωτοσέλιδο. Καλημαρίζουμε και τους συναδέλφους μας. Στους δρόμους οι αγρότες και στο Αγρίνιο καμπανάκι για τις ενισχύσεις, διαμαρτύρονται για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης που δεν υλοποιήθηκαν. Είμαστε απλήρωτοι, φωνάζουν. Στο επόμενο θέμα, Δήμος Ναυπακτίας, προβληματισμός για τα αιωλικά στο Αντίριο. Δυτική Ελλάδα, πέμπτη στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Νεκτάριος Φαρμάκης, η εξέλιξη του ΕΣΠΑ επιβεβαιώνει την έμπρος σοβαρή στρατηγική που χαράξαμε. Στο Δήμο Αγρινίου, μεγάλη συμμετοχή στο Daily Camp. Στη Μαρίνα Σλάνογλου θα πάμε τώρα, γιατί αύριο έχουμε και πρεμιέρα με τις εκκλησιάζουσες στο Διπεθέ Αγρινίου. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγό Δήμητρα. Και στα ευσυνείδητα, δεν θα ήμασταν αρνητικοί αν το αίτημα της ΑΕΚ είχε έρθει νωρίτερα, λέμε. Το τελευταίο φυσικά το λέει ο Δήμαρχος Αγρινίου, το είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν τέθηκε θέμα γιατί δεν ήρθε το κύπελο της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ εδώ να κάνει τουρ, και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες κάποιοι θερμοκέφαλοι είχαν αναρτήσει πανό με το οποίο έλουζαν το Δήμαρχο, γιατί και καλά ότι εδώ είναι μόνο πανετολικός κτλ. Και ποιος σας είπε, αγόρια μου, ότι δεν αγαπάμε εμείς τον Πανετολικό, ή δεν είναι η ομάδα της καρδιάς μας? Τον ερχόταν και ένα κύπελο, τι ακόμη θα γινόταν και το κάνατε ζήτημα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, επειδή υπήρξε και αντίδραση από τους ανθρώπους εδώ, τους οπαδούς, φιλάθλους, μπορώ να λέω οπαδούς, τους φιλάθλους της ΑΕΚ, ο Παπαναστασίου τι είπε? Ζούμε σε μια εποχή, λέει, της διαμαρτυρίας, και έδωσε διευκρινήσεις ο ίδιος ο Δήμαρχος με αφορμή τις διαμαρτυρίες που προέκυψαν σε βάρος του από οπαδούς της ΑΕΚ σχετικά με την πρόθεση της ΠΑΕ ΑΕΚ να φέρει στο Αγρίνιο και στην κεντρική πλατεία της πόλης το τρόπαιο του πρωταθλητή που κατέκτησε φέτος. Και έτσι ο Δήμαρχος Αγρινίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι επικαλέστηκε? Ότι το αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΚ ήρθε καθυστερημένα, καθώς για να παραχωρηθεί η πλατεία χρειαζόταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να θυμίσουμε ότι η εκδήλωση της ΑΕΚ στο Αγρίνιο προγραμματίζονταν για την 3η 23 Ιουνίου, ενώ το σχετικό αίτημα σύμφωνα με τον Δήμαρχο ήρθε ελάχιστα 24 ώρα πριν και συγκεκριμένα την Παρασκευή. Δεν θα ήμασταν αρνητικοί, λέει, αν το αίτημα είχε έρθει νωρίτερα. Και υπογράμμισε ότι ο Δήμος Αγρινίου διαχρονικά στο θέμα τέτοιων παραχωρήσεων για τους κοινόχρηστους χώρους ακολουθεί τους νόμους και τους κανονισμούς. Με το Δήμαρχο Αγρινίου υποστηρίζει ταυτόχρονα να στυλιτεύει μάλλον το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή της διαμαρτυρίας για το οτιδήποτε, θυμίζοντας ότι για το ίδιο θέμα υπήρξε, λέει, διαμαρτυρία σε βάρος των οπαδών του Πανετολικού, χωρίς μάλιστα να έχει ληφθεί κάποια απόφαση από το Δήμο Αγρινίου. Και όντως, γιατί τόσοι θερμοκέφαλοι, παιδιά, και λούζετε οποιονδήποτε να είναι και τον λέτε έτσι, τον χαρακτηρίζεται διαφορετικά, εκτός πια και αν ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο που δεν ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι? Απ' την άλλη μεριά, ναι, θα έπρεπε η ΑΕΚ πράγματι να έχει κάνει το αίτημα νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργούν έτσι και πάνε πέρα δόθη του κύπελο σε όλη την Ελλάδα. Μη μου στενοχωριέστε εσείς οι εκτζίδες που μου είστε και πολύ αγαπημένοι, καθόλου μη μου στενοχωρήστε. Εκεί θα πάτε στη γηπεδάρα με το δικέφαλο απόξω και θα ευχαριστηθείτε και τα μάτς και μια χαρά θα πάνε όλα, αρκεί να μην μου αγχώνεστε, γιατί δεν βλέπω το λόγο. Φυσικά είναι μια περίεργη προεκλογική περίοδος γενικότερα αυτή, οπότε οτιδήποτε έχει υποθεί ή πρόκειται να υποθεί στο μέλλον, καταλαβαίνετε πως πρέπει να φιλτράρεται από όλες τις πλευρές και να υπάρχει ψυχραιμία. Θέλω να στείλω και μια καλημέρα και στη φίλη μου την Εμιλία την Μπαρτζόκα εδώ. Καλημέρα Δήμητρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Μη μου ξεχνάτε, παιδιά, το Γιώργο. Σας το έχω πει άπειρες φορές. Μη μου ξεχνάτε το Γιώργο. Στο μεταξύ, υπάρχουν και κάποιες αλλαγές τώρα που θέλουν να κάνουν από την κυβέρνηση. Και το θέμα είναι ότι το διαβάζω εγώ στο πρώτο θέμα, όχι στο μία και έξω, λέει, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τα σχέδια για το νέο σύστημα που θα ισχύσει από το 2028. Το νέο σύστημα, βέβαια, δεν προβλέπει κατάργηση πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στη βαθμολόγηση των παιδιών δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου, δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα παιδιά έδιναν σημασία στην τελευταία σημασία, έδιναν, διάβαζαν τα παιδιά, αλλά έδιναν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο στόχο τους που δεν ήταν άλλος από την τρίτη ηλικίου. Τώρα με αυτά τα δεδομένα εδώ που πρόκειται να αλλάξουν, αναρωτιέμαι πόσο ακόμα πρόκειται να φορτωθούν αυτά τα μαυρόπαιδα για να εξορθολογήσουν δήθεν κάποιοι όλη αυτή την ταλαιπωρία και τα έξοδα που τραβάνε οι γονείς, για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια σχολή που έρχεσαι και αναρωτιέσαι αύριο μεθαύριο, θα βρω δουλειά στην Ελλάδα? Και αν βρω δουλειά, πόσα μεταπτυχιακά πρέπει να πληρώσω από την τσέπη μου, λέει ο γονιός, ή ακόμα και ο σπουδαστής, για να καταφέρω να έχω μία θέση εργασίας και να μην φύγω από τη χώρα? Αυτά δεν τα σκέφτονται. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι και αυτό θα το καταφέρουν να το πάνε όπως πρέπει. Καλημέρα στην Αναστασία μας που μας παρακολουθεί. Θέλω να στείλω μια ευχή και πολλά πολλά συγχαρητήρια και στο κορίτσι μας την Άσια Αναστασία μου. Περνά από ό,τι μάθαμε στην νομική Θεσσαλονίκη. Σε έκανε πολύ μεγάλο κόπο, όπως πάρα πολλά παιδιά κοπίασαν. Μακάρι να έχουν ευοδοθεί οι στόχοι τους. Αλλιώς τίποτα δεν χάνεται. Πάμε άλλη μια φορά να δώσουμε ή στο κάτω-κάτω της γραφής. Κάνουμε κάτι άλλο στη ζωή μας. Δεν χάνεται η ζωή, αρκεί να τη βλέπεις με αισιόδοξο μάτι. Και είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και σήμερα, γιατί προσέξτε να δείτε, θα μάθουμε το τι γίνεται και γενικότερα στην δική μας την περιοχή. Είναι πολλά τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και πρέπει να τα δούμε και να τα παρακολουθήσουμε. Και φυσικά είναι τώρα το θέμα ότι ποιοι πάνε και έρχονται πολιτικά, γιατί κάποιοι, ο Πρωθυπουργός έχει πει, λέει, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Θα γίνουν όμως την Άνοιξη? Γιατί κάποιες κινήσεις μαρτυρούν ότι μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας, μην το αποκλείετε, ποτέ δεν ξέρεις. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουν βγει παγανιά όλοι από τα κόμματα και ψάχνουν να βρουν κόσμο που θα τους ακολουθήσουν. Η τελευταία που έκλεισε την πόρτα στον Κασελάκη είναι η κυρία Τζάκρη. Τη θυμάστε την κυρία Τζάκρη, έτσι? Από το Πασόκ δεν προέρχονται η κυρία Τζάκρη. Μακεδόνισσα δεν είναι, Μακεδονίτισσα δεν είναι η κυρία Τζάκρη? Μάλιστα, υψηλή έτσι με το μαλάκι το αυτό. Και είναι και χαριτωμένη τέλος πάντων. Και ξαναγυρίζει, λέει, στα πάτρια εδάφη. Έτσι είναι, άμα κάνεις ένα τουρ. Ξεκινάς, φεύγεις από το Πασόκ, πας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, πας στον Κασελάκη, φεύγεις από τον Κασελάκη, γυρίζεις στο Πασόκ. Μια χαρά, πέρα δόθε. Κάτι Θάνο Μωραΐτη μου θυμίζει αυτό. Ο οποίος, λέει, εδώ και πολύ καιρό είναι στο Πασόκ και παίρνει και αυτός, λέει, τηλέφωνο εδώ στην περιοχή για να βολιδοσκοπήσει το κλίμα. Είδαμε, αγαπητοί, πώς θα πάει και πώς θα κινηθεί όλο αυτό. Βέβαια υπάρχει και ο Άδωνης Γεωργιάδης που, βλέποντας όλα αυτά, πετάει καρφιά και μιλάει για κελεπούρια. Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα σταθούν και αν θα σταθούν όλα αυτά και πού θα πάνε, διότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, γιατί κινδυνεύουμε από την Τουρκία. Αλήθεια, κινδυνεύουμε από την Τουρκία, κινδυνεύουμε γενικότερα έτσι. Και πετάμε στον αέρα πράγματα για να διαμορφώνουμε την κοινή γνώμη. Καλημέρα στην Άντια. Ένα από τα θέματα λοιπόν στα οποία θα αναφερθούμε είναι και αυτό, και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εδώ να πούμε ούκο λίγα πράγματα και σήμερα. Στην τοπική επικαιρότητα να σταθούμε και να πούμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα βγάλει έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικούς χώρους στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κι άλλα. Να δώσουμε συγχαρητήρια για την πανελλαδική διάκριση για το 5ο Γέλα Αγρινίου στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Δηλαδή, τι να πεις για αυτά τα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φιλιά σε όλους και τι να πεις, σε τέτοιες κινήσεις, μόνο δίπλα στα παιδιά μπορείς να σταθείς. Όσο για τη θερμοκρασία που με ρωτάει ο φίλος μου Κατσούλης εδώ, που θα πάει 36 άρια σήμερα, Γιωργάκη, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Τι λες κι εσύ? Όχι, έπρεπε να είναι παρακάτω, λέει ο Γιώργος. Έτσι δεν είναι? Τι να σε κάνω τώρα, Γιώργο μου, 36 έχουμε σήμερα, σου προτείνουμε. Θέλεις να μας πεις πώς μπορούμε να κατεβάσουμε τις θερμοκρασίες? Δεν μπορώ, λέει ο Κατσούλης, εκτός και αν θέλετε να έρθετε και σε εμάς εδώ να δροσιστείτε με το air condition. Απ' την άλλη μεριά, τα μάτια σας 14. Και φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας είχαμε. Και στα Κρυονέργεια και στην Περδικόβρηση, σε δύσβατο σημείο που σηκώθηκαν εκεί και πυροσβεστικά εν αέρια μέσα. Και στη δική μας την περιοχή εδώ στο Αγρίνιο. Δηλαδή, τώρα για όνομα του Θεού και της Παναγίας, δεν μπορούμε να προσέχουμε? Μπορούμε. Αφού μπορούμε λοιπόν, ας το κάνουμε. για να ξέρουμε και τι λέμε και να πούμε και πολλά συγχαρητήρια και μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές πυροσβέστες του Αγίου Δημητρίου εδώ, τους εθελοντές διασώστες, γιατί είναι και στο παρατηρητήριο επάνω εδώ στον Αηλιά, είναι για να δω που είναι στην Αγία Παρασκευούλα στην Αηλιά, ψηλά, ναι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνουν και περιμένουν, λέει, να έρθει όπου να είναι υπερσύγχρονο ντρόουν με θερμική κάμερα. Βλέπετε τι ωραία πραγματάκια έχουμε για να έχουμε. Καλημέρα στη Λιάνα μας. Καλημέρα στις περδικακιώτισες. Στις αγαπημένες τις περδικακιώτισες που ετοιμάζονται, λέει, να στεγνώσουν τον τραχανά, να τον έχουν έτοιμο. Αλλά καλά, καλά. Μα τι κοπελάρες είστε εσείς, βρε παιδί μου. Τι χρυσοχέρες. Διαφημισούλες και ερχόμαστε.
1: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποιείται χρησιμοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410-91-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

9 και 36 πρώτα λεπτά και είμαστε στο Δυτικά FM συντονισμένοι και 37 πλέον τώρα. Είναι η πρώτη τελευταία ημέρα του Ιούνιου, τελειώνει πρώτος μήνας του καλοκαιριού όπου να είναι. Εμείς σας θυμίζουμε ότι καλό θα είναι να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι για να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο πρωτού φύγετε και για τις διακοπές σας, μην το ξεχάσετε. Θα απευθυνθείτε λοιπόν στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, που είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά και το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Κρατάτε το τιμόνι σας με ασφάλεια. Θα το βρείτε στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν το Ελεγκτέων προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Έτσι, μιλάμε για τεχνικό έλεγχο σε ταχύ, για έλεγχο επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Σηκώστε το τηλέφωνο, κλείστε το ραντεβουδάκι σας, 2641039000, έτσι. Και επιτόπου στην υποδοχή των εγκαταστάσεων στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο, εκεί στον κόμπο του νοσοκομείου, παιδί μου, για να μην μπερδεύεστε.

μετά μου λέτε εμένα ότι δεν μυρίζουν εκλογές νωρίτερα. Βέβαια μυρίζουν εκλογές νωρίτερα. Αν σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δίνει, λέει, βάρος στην οικονομία, κάνει σύσκεψη για την ακρίβεια και εξορμήσεις στην περιφέρεια, σηματοδοτώντας, λέει, την αρχή μιας άτυπης και μακράς προεκλογικής περίοδου. Γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο και κάτι θα πρέπει να πει περισσότερο εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιστεύουν δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ότι θα έχουν σαφές πλεονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης τη στιγμή που το κόμμα των κυβερνών εντείνει τις περιοδίες και μάλιστα μπαίνει μπροστά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Νέα Σμύρνη. Σήμερα, λέει, θα πάει στο Εγάλεο. Ο καημός είναι πότε θα έρθει εδώ στη δική μας την περιοχή. Διότι δεν μπορεί να μη θυμάστε ή να ξεχάσουμε εύκολα ότι ήδη δύο φορές έχει υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί εδώ στη δική μας την περιοχή, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε, πού είναι η κάθετη σύνδεση με την Ιόνια Οδό και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λέτε δηλαδή να το εξαγγείλει για μια φορά ακόμη. Να τα ακούσουμε και αυτό. Να τα ακούσουμε, γιατί όχι. Το ζητούμενο δεν είναι όμως να τα ακούς. Το ζητούμενο είναι να γίνεται και κάποια στιγμή όλο αυτό που έρχεσαι και τάζεις και ξανατάζεις. Φυσικά εδώ, για να πάμε και στην αντιπολίτευση, θα έχουμε και άλλες πολλές εξελίξεις. Γιατί τις επόμενες ημέρες, το επόμενο 15ήμερο, έχουν μπει μπροστά οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, και ζητάνε να γίνει αλλαγή πλεύσης, έτσι, μετά την πόρτα που έφαγαν από τον Τσίπρα. Γιατί εκεί που πήγαιναν με φόρα κάποιοι και σου λέει θα ανοίξει τις αγκάλες του Τσίπρας να μας πάρει και εμάς μέσα στις αγκάλες, λοιπόν, ο Τσίπρας τους έριξε μια ωραιότατη πόρτα και τους είπε άντε για τώρα και ανάλογα εγώ κουμαντάρω τη δουλειά. Σίγουρα έρχεται αντιμέτωπη με πολλές εξελίξεις η ηγεσία του Τσίπρα, γιατί ήταν κατηγορηματικό, ή του ΣΥΡΙΖΑ που λέω, γιατί ήταν κατηγορηματικός ο Τσίπρας, κατηγορηματικά αρνητικός για συνεργασία της ΕΛΑΣ με την Κουμουνδούρου, και μάλιστα οι δηλώσεις Τσίπρα ανάγκασαν το Φάμελο να επανεξετάσει τη στρατηγική του, με το επόμενο 15ήμερο να θεωρείται πάρα πολύ κρίσιμο για τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Άλλωστε, η πλειοψηφία του κόμματος φαίνεται πως έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν υπάρχει πλέον ανοιχτός διάβλος συνεννόησης με την Ελλάς του Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν 73 μάλλον στελέχη του κόμματος που έχουν καταθέσει δύο σχετικά γραπτά κείμενα και τα υπογράφουν και ζητούν, λέει, εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Φάμελος, με βάση στο καταστατικό του κόμματος, θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τις 11 Ιουλίου, να συγκαλέσει το όργανο για να ξέρει και τι θα κάνει μετά. Προσεγγίζει, λέει, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε πώς τον λένε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω και τον Τσίπρα ακόμα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπετε τι κάνει η συνήθεια. Τέλος πάντων, ο Φάμελος, που έβαλαν στο τραπέζι τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που δεν είναι άλλο από τον Μπολάκη που γιορτάζει σήμερα, τον Νίκο τον Παπά και τη Ρένα τη Δούρου που λέω, ο Φάμελος, λέει, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η επιλογή Τσίπρα να προχωρήσει μόνος του δεν συμβάλλει, λέει, στην ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Τι λέτε, καλέ, και εσάς έχει ανάγκη, ας πούμε, ο Τσίπρας, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και βλέπει και τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις να τον έχουν ψηλά? Ασκεί και κριτική στο Τσίπρα. Με προβληματίζει, λέει ο Χρήστος Γιαννούλης, που είναι εκπρόσωπος τύπου στα παραπολιτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Με προβληματίζει, λέει, η στάση του Τσίπρα, γιατί δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, λέει, μια νικηφόρα πρόταση. Απ' την άλλη μεριά, ο κόσμος ξέρετε τι λέει, ας τους απ' έξω και προχώρα. Γιατί είναι αυτό που ευαγγελίζεται, τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι τίποτε άλλο από την ανανέωση και την αναγέννηση της αριστεράς. Τώρα πώς θα το καταφέρει όλο αυτό, θα το δούμε στην πορεία.

Έλατε να πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στην Δώρα Θεοδώρα Τζάκρη. Δώρα Τζάκρη, αλλιώς χαϊδευτικά, που την έκανε, λέει, από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Και μάλιστα ο Κασελάκης ανακοίνωσε ότι εγώ της είπα, λέει, να φύγει. Τι λέτε, ρε παιδί μου, το θέμα είναι ποιος της είπε να φύγει, τι το γεγονός ότι έφυγε. Σε ανακοίνωση που έκανε, λοιπόν, η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας, αφήνει σαφείς αιχμές, λέει, κατά του Κασελάκη. Υποστηρίζει ότι η πολιτική πορεία του κόμματος έχει οδηγηθεί σε κατεύθυνση που η ίδια δεν μπορεί να αποδεχτεί. Και μάλιστα σε σημείο της ανάρτησης, τι λέει, δεν είχε συμφωνηθεί ότι αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει, λέει, με τη δημιουργία αυτού του πολιτικού φορέα θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα, το οποίο θα άνοιγε χώρο διαλόγου με πολιτικές δυνάμεις που η ίδια χαρακτηρίζει ακροδεξιές και ακρονεοφιλελεύθερες. Τι λες, ρε παιδί μου, όλα αυτά μαζί δηλαδή τα έκανε. Τώρα μην σας πω το μακροσκελέστατο κείμενο της κυρίας Τζάκρη. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά της απάντησε ο Κασελάκης, λέγοντάς της: εγώ ζήτησα την παρέτηση, Τζάκρη. Δημοκράτης είναι πλέον στο φιλελεύθερο κέντρο. Αποφασίστε, ρε παιδιά που είστε κι εσείς. Αποφασίστε. Δώσατε, λοιπόν, τώρα τροφή στο Γεωργιάδη, στον Άδωνη, που το πήρε πάνω του και είπε, πώς το λένε, μίλησε στο Open, τέλος πάντων, και τι σχολίασε. Σχολίασε το εξής. Μάλλον έκανε και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας με έναν τρόπο σκοπτικό τόσο τις τάσεις της Τζάκρη, όσο και τα σενάρια περί επιστροφής της στο Πασόκ. Αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή της και υπενθύμησε τη μετάβασή της από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στο κόμμα του Κασελάκη. Μάλιστα, υπερασπίστηκε την επιλογή του να παραχωρήσει συνέντευξη, λέει, στον κύριο Κασελάκη, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση πήγε εξαιρετικά καλά και ανέδειξε, όπως σημείωσε, ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που είναι αναγκαίο στο δημόσιο διάλογο. Και τι έγραψε ο Γεωργιάδης, μη χάσει το Πασόκ τέτοιο και λεπούρι. Τι λέτε τώρα. Πολλά κελεπούρια βλέπω να επιστρέφουν στο Πασόκ. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δηλαδή τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και μαζεύει ό,τι βρει από όπου βρει. Πάντως είναι φοβερό το γεγονός ότι επιστρέφουν χωρίς να ιδρώνει το αυτί τους κάποιοι. Μάλιστα.

Καλημερίζουμε και τους αδελφούς Αγγελή. Καλημερίζουμε την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει σήμερα με αντοχή για μια ολόκληρη ζωή. Από το 2005 οι αδελφοί Αγγελή προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός, αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο τι άλλο, την άρεστη ποιότητα και φυσικά την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Οι αδελφοί Αγγελή σας καλούν να επικοινωνήσετε μαζί τους. Είναι στο καινούργιο η εταιρεία 6944-527-623, γιατί όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, κάθε κατασκευή μια δέσμευση ποιότητας.

Και μαθαίνουμε, λέει, ότι αρκετός Κοσμάκης και από εδώ, από την Ετωλοακαρνανία και ιδιαιτέρως από το Αγρίνιο, τέλος πάντων, να είναι σε κουβέντες και με τον Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι έχουν κλείσει κιόλας, λέει, ραντεβού μαζί του. Κάποιοι άλλοι έχουν δώσει τα χέρια με τον κύριο Σαμαρά για να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό του, που θα, στο κόμμα του, τέλος πάντων, και στη συνέχεια στο ψηφοδέλτιο που αναμένεται να ανακοινωθεί τέλος του καλοκαιριού. Προχωρά ο ίδιος, υποστηρίζουν οι πηγές οριστικά στην ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Έχει ήδη θέσει σε πλήρη λειτουργία ένα αόρατο, θα το έλεγε κανείς, μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ αποτελεσματικό τώρα διευθυντήριο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Και προετοιμάζουν την αυτόνομη εκλογική του κάθοδο. Φυσικά δεν ανακοινώνει ο ίδιος τον ακριβή χρόνο που θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Επιλέγει τη στρατηγική της ελεγχόμενης σιωπής, που σίγουρα εκνευρίζει και δοκιμάζει και τις αντοχές του Μαξίμου. Ωστόσο, η στελέχωση του νέου κόμματος είναι ήδη γεγονός, προχωρά μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Και ποιος το συντονίζει όλο αυτό? Είναι ο Αντώνης ο Μπέζας, που διατηρεί τον καθημερινό άμεσο διάβλο επικοινωνίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος επίσης και ο Κώστας ο Μαρκόπουλος. Είναι η άτυπη ομάδα κρούσης. Απ' την άλλη μεριά, σε όλη τη χώρα μαθαίνουμε ότι έχει καταφέρει να μαζέψει κόσμο, και είμαι πολύ περίεργη να δω και ποιοι θα βγουν ανοιχτά, τέλος πάντων, με τον Αντώνη το Σαμαρά το επόμενο διάστημα, για να μάθουμε κι εμείς ποιοι είναι αυτοί που θα είναι κοντά του από τον ομό Ετωλοακαρνανίας, άσχετα αν θα κατέβουν εδώ ή κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τους ανθρώπους που θα στηρίξουν όλους αυτούς. Στο μεταξύ, να πάμε και λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού εδώ στη δική μας την περιοχή. Διότι ορισμένοι σπέβδουν, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με το κόμμα τους το ίδιο, να ανακοινώνουν δεξιά και αριστερά ότι οι ίδιοι έχουν πάρει τα ηνία και ότι οι ίδιοι μιλούν, οι ίδιες μιλούν με την κυρία Καριστιανού. Και έρχεται κανείς και αναρωτιέται από πότε μιλούν οι ίδιοι οι ίδιες με την κυρία Καριστιανού. Τι ωραία που προσπαθούν να περάσουν προς τα έξω το προσωπάκι τους και την... και το ονοματάκι τους για να παίζουν όσο γίνεται περισσότερο ή να παίξουν στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι κοντός ψαλμός αλληλούια, και όλα αυτά θα τα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Σταθείτε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές για να δούμε ποιοι και με ποιους θα πάνε και ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε με το κέντρο λήψης αποφάσεων όλων των κομμάτων. Γιατί εύκολα λες κουβέντες και βγαίνεις μπροστά και διαρρέεις πράγματα, δύσκολο να είναι και αλήθεια τα περισσότερα από όλα αυτά.

0: Ζεστές και δροσερές καλημέρες σας στείλω εγώ, όλες τις καλημέρες θα τις στείλω στο όνειρο Στρώμ, στο εξουσιοδοτημένο μεγάλο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, που είναι εδώ και μας καλημερίζει και ελπίζω να κάνετε ένα ωραίο ύπνο όσοι έχετε στρώματα από το όνειρο Στρώμ. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι θα κάνετε, δεν χρειάζεται σας το πω. Το όνειρο Στρώμ που θα το βρείτε, βεβαίως θα το βρείτε, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Είπαμε, είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή, και εκεί βρίσκεται ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα, φρόδι, memory foam, με φυσικό λάτεξ ελληνικής κατασκευής, τιμές εργοστασιακές, έτσι, σε όλη τη συλλογή, σε όλο το χρόνο, δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας. Και φυσικά αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι στο όνειρο Strom δεν βρίσκεται μόνο αυτά, βρίσκεται και τις κρεβατοκάμαρες και τους καναπέδες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για το σπίτι σας. Θυμηθείτε μόνο να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι 2641-025-002 και www.oniropavlastrom.gr.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000. We'll be right back.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια.

0: in the Mediterranean.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.

Λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 και φυσικά εννοείται συντονισμένη στο Δυτικά FM 92,8. Είναι Δευτέρα, περιμένουμε την Παρασκευή που είναι μπροστά γιατί θα είναι Ιούλιος πια. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στο Αγρίνιο τα περισσότερα καταστήματα έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι ανοιχτά τα Σάββατα του καλοκαιριού. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα που θα ακολουθήσουν διαφορετικά δεδομένα, θα κλείσουν δηλαδή, αλλά σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, τα περισσότερα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Καλημερίζουμε λοιπόν εμείς το DAM, το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα. Τι έχω πάθει σήμερα, με μάτια σας κατσούλη. Γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες. Το DAM βέβαια η μόδα σας εκφράζει. Είναι ένας χώρος που λέτε γεμάτος εκπλήξεις και επιλογές και βέβαια βρίσκεται μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία, μοντέρνα ρούχα, αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες που θα ολοκληρώσουν την εμφάνισή σας σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση, από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι και πιο ιδιαίτερες εξόδους. Γιώτα στα οίκου 6 το DAM. Σας περιμένω να δείτε και τα νέα κομμάτια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας, όπως αυτά που φοράω εγώ για παράδειγμα, γιατί εγώ εκεί ντύνομαι στο DAM.

0: Είμαστε 7 λεπτά και μετά τις 10 λοιπόν. Εδώ ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας. Καλέστε μας κιόλας 2641-039-410 και 39411 είναι στη διάθεσή σας. Θέλω να στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα πρωτού επικοινωνήσουμε με την Αυπακτία στον κύριο Λάμπρο που επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι η εγγονή του, ή μία από τις εγγονές του, η Φένια, η Μολώνη, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ξεπέρασε, λέει, και τα 19.000 μόρια τώρα στα αποτελέσματα που βγήκαν τα θερμά μας. Συγχαρητήρια να πούμε στο κορίτσι μας, μπράβο, καλή επιτυχία και στην υπόλοιπη ζωή του και στις σπουδές του και σε όλα αυτά. Σωτήρη Καρέλη, είσαι εδώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού, καλημέρα σε όλη την Ετωλοκρανία και καλή εβδομάδα.
0: Ψάχνω λοιπόν να δω τι έγινε και στην Αυπακτία, θέλω ένα σχόλιο για τα παιδιά που έδωσαν εκεί πανελλαδικές εξετάσεις και από την Αυπακτία είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι δεν είναι?
1: Σε όλα σχεδόν τα σχολικά συγκροτήματα υπήρχαν μαθητές που αρίστευσαν, Δήμητρα, όπως και στο Μυθολόγιο και στο Αγρίνιο. Θα λέγαμε ότι απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειες όλων αυτών των ετών, τόσο των ίδιων όσο και των γονιών τους, των γονέων τους, οι οποίοι είδαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από τις εξετάσεις που γράφουν τις πανελλήνιες. Να δώσουμε και εμείς τα θερμά μας συγχαρητήρια τα παιδιά και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Αυτό.
0: Βέβαια δεν το συζητάμε. Επίσης να πούμε ότι τώρα πια ξεκινάνε και ένας άλλος αγώνας πέραν των σπουδών, αλλά να βρουν και δουλειά μετά στη χώρα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Αχ, βαρύς
0: αναστέναγμος, έτσι.
1: Γιατί περάσαμε και μέσα από αυτό το στάδιο και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ήταν βέβαια άλλες εποχές, αλλά και πάλι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι επιλέξαμε να παραμείνουμε στη χώρα, να παλέψουμε με ό,τι δυνάμεις είχαμε, με ό,τι τυχαία είχαμε και να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, να δημιουργήσουμε το δική μας οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να τα απογοητεύουν τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να ψαχτούν. Είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να τους κοροϊδέψει, τα όνειρά τους να τα πραγματοποιήσουν, να μην τους ψαλιδίσουν τα φτερά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ακούγονται όλα αυτά ωραία. Το πόσο η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι, εντάξει, θα δουν ποια είναι η αγορά εργασίας. Πολύ σκληρή, να μην απογοητευτούν. Να μην εγκαταλείψουν τα όνειρά τους.
0: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό που λες, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το εξής. Ότι αυτή την ώρα θα πρέπει η Ελλάδα, αν θέλει να κρατήσει τα παιδιά της, που αν το ήθελε θα το είχε πράξει ήδη. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Όταν κάποιος πάει για σπουδές, για να γίνει δάσκαλος, για να γίνει καθηγητής, για να γίνει νηπιαγωγός ή για να γίνει, πώς το λένε, νομικός. Είναι επαγγέλματα που είναι κορεσμένα αυτή την ώρα. Θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη διαδικασία και να προτείνουν στα παιδιά. Όχι μόνο να τα μαθαίνουν να γίνονται παπαγαλάκια, να τα μαθαίνουν παπαγαλία και δεν ξέρω τι άλλο. Και τα έξοδα ενός γονιού.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και οι τέχνες στο φινάλε. Υπάρχουν και οι τέχνες.
0: Κάτσε καλά, υπάρχουν μαζί σου.
1: Τώρα μην γελιόμαστε. Για ένα μερεμέτι στο σπίτι έρχεται ο κάθε ένας επαγγελματίας που δεν αμφιβάλλω για τον επαγγελματισμό του.
0: Όχι, δεν
1: αμφιβάλλω. Έτσι αποπληρώνει τη γνώση και την τεχνογνωσία πληρώνει.
0: Αυτό έλειπε πια.
1: Αλλά ρε αδερφέ, 50 ευρώ για να αλλάξει μια μπρίζα, νομίζω ότι παρά είναι το καθ'.
0: Αμέ, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει και οι γονείς πια να συνειδητοποιήσουν ότι τα γράμματα είναι αυτά που έχουν το α και το ω, γιατί κάθε τέχνη χρειάζεται και γράμματα, έτσι δεν είναι? Για να μπορείς να το τρέξεις από εκεί και πέρα. Λοιπόν, καλά θα είναι να κοιτάνε.
1: Έτσι,
0: ειδικά σήμερα. Και ο Γεωργός.
1: Όσοι έχουν μείνει, τέλος πάντων, γιατί βλέπουν τι γίνεται, έχουν περάσει σε άλλο level.
0: Μην το συζητάς.
1: Πάνε εποχές εκείνες.
0: Σίγουρα πάνε.
1: Τη γιαγιά και του παπά και του μαμά.
0: Άστο, το ξεχνάμε αυτό. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να μας πεις τι γίνεται στη δική σας την περιοχή και γενικότερα σε εμάς εδώ στο Αντίριο, πρώτον με την προβλήτα, γιατί πολύ μεγάλη κουβέντα άνοιξε. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι τι μαθαίνουμε και για τις ανεμογεννήτριες στο Αντίριο. Δηλαδή δεν υπάρχει χωροταξία. Τι συμβαίνει πια?
1: Ποια χωροταξία? Αυτή τη στιγμή είμαι ακριβώς απέναντι από τη Μακίνια. Βλέπω καθαρά τις ανεμογεννήτριες να έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
0: Ορίστε.
1: Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει επίσης για επιπλέον τοποθέτηση άνεμο γεννηθειών.
0: Μπορείς να μπεις μέσα στο αμάξι σου αν γίνεται, γιατί έχει πολύ αέρα αυτή τη στιγμή και δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Συγγνώμη.
0: Συγχωρεμένος, κανένα πρόβλημα.
1: Ένα μισό λεπτάκι να πολλά... πω το κίνητρο, να μην μας ενοχλεί ο αέρα.
0: Έτσι, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά γι' αυτό.
1: Ωραία, τώρα είναι καλύτερα.
0: Μια χαρά. Για πες μας.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, γίνεται ένας κακός χαμός. Υπάρχουν επίσης από εταιρείες για την εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή. Η περιοχή έχει κορεστεί. Μην γελιόμαστε. Mm. Γενικότερα η ετωλοκαρνανία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε συνεχώς να έχουμε αιτήματα από εταιρείες για κατάθεση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή για να πάρουν αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση νέων αιωλικών. Η κοινωνία έχει, θα λέγαμε, βράζει και λογικό είναι, γιατί βλέπουν μια κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, Δημήτρη. Συμφωνώ. Ναι, ωραία, ναι. Πράσινη ανάπτυξη. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει μια χωροταξία
0: σε αυτές
1: τις ανεμογεννήτριες.
0: Φυσικά. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Το βασικό πλούτο που κακά τα ψέματα είναι λίγος στην παιδινή ναυπακτία. Είναι λίγος ο δασικός πλούτος. Δεν μιλάμε για την ορεινή ναυπακτία, που και εκεί έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός με τις ανεμογεννήτριες. Έχουν διαλυθεί δρόμοι. Τα γνωρίζουν όλοι οι ακροατές. Τα ζουν οι περισσότεροι. Μιλάμε για μια απερίγραπτη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να σου πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες οι φορείς, κάτοικοι, γενικά η κοινωνία της ναυπακτίας να αντιδράσουν στη δημιουργία και στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει ένας εμπεγμός. Όταν βλέπουν τους λογαριασμούς του ρεύματος να είναι στα ύψη και να βλέπουν και να μας λένε για πράσινη ανάπτυξη και ωραία και τα ανταποδοτικά, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ανταποδοτικά ωφέλη. Ποια είναι αυτά τα ανταποδοτικά?
0: Εγώ δεν βλέπω ανταποδοτικά πάντως.
1: Για
0: στο
1: πες μου εσύ, μακριόρος. Είναι 800 χιλιάρικα υποτίθεται από μια τεράστια εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου, ενός αιωλικού πάρκου στο μακριόρος, σε μια καταπληκτική θέα, σε ένα καταπληκτικό δάσος, το οποίο καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία του αιωλικού πάρκου. Και πανηγυρίζουμε ότι πήραμε λεφτά. Τι λεφτά πήραμε?
0: Μάλιστα.
1: Τι λεφτά πήραμε?
0: Είναι και το θέμα πώς το προβάλλει ο καθένας έτσι όλο αυτό.
1: Ναι, όταν ο εκάστοτε αιρετός λέει ότι εγώ διεκδίκησα το καλύτερο, δεν είναι αυτή η λογική. Διεκδικώ το καλύτερο για ποιον?
0: Ναι.
1: Για ποιον?
0: Ναι.
1: Το σύνολο των πολιτών τι λέει αυτό?
0: Πολύ σωστό το ερώτημα, και όχι μόνο αυτό, αλλά εδώ μπαίνουν και ένα κάρο πράγματα που θα πρέπει να συζητήσουμε και στο κάτω-κάτω της γραφής. Πώς είναι δυνατόν να ξυπνάς και να βρίσκεις μια κεραία τοποθετημένη, ας πούμε, δίπλα από το σπίτι σου, μέσα στο κεραία κινητής τηλεφωνίας εννοώ, έτσι. Το ένα είναι αυτό, και να μην ιδρώνει το αυτή κανενός. Το άλλο είναι να βλέπεις ανεμογεννήτριες φυτεμένες παντού, φωτοβολταϊκά, δηλαδή μπαταρίες.
1: Όχι, φωτοβολταϊκά, συγγνώμη που θα σου πω, εμείς εδώ δεν έχουμε πολλά.
0: Εμείς έχουμε.
1: Αλλά τα φωτοβολταϊκά τα πλέον τα σπέρνουμε στο Γαλατά.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο κάμπος του Γαλατά, 18.000 στρέμματα, αν δεις αυτό που είδα ήταν απερίγραπτο.
0: Κάποτε
1: πηγαίναμε με τον πατέρα μου και με φίλους να φορτώσουμε τριφύλια σε έναν έφορο κάμπο, και πλέον έχουν, οι καλλιέργειες έχουν ξαβαγιστεί και έχουν φυτρώσει φωτοβολταϊκά πάνελ, έτσι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι...
1: Εμείς προτιμούμε στην ναυπακτία τα αιωλικά, δεν ξέρω.
0: Είστε της μοδός και της ανοίξεως εσείς.
1: Να βλέπουμε τους ανεμιστήρες, τους μεγάλους, να γυρνούν μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί μετά σταματάμε, γιατί έχει δυνατό αέρα, έτσι, και το ρεύμα αυτό που παράγουμε... Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τη διαδικασία, τα πράσινα μπλε κίτρινα.
0: Τιμολόγια, πάντως εγώ δεν έχω δει βελτίωση. Παρόλο που έχουμε σίγουρα αποθέματα ρεύματος, δεν βλέπω πώς το λένε.
1: Αποθέματα το διώχνουν μέσα στο εξωτερικό.
0: Τα πουλάμε έξω, τι να πεις.
1: Γυναίκα και τα ξαναφέρνουμε μέσα ακριβά.
0: Ωραιότατα.
1: Λογική αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πεις λίγο και με την προβλήτα που βρισκόμαστε.
1: Προβλήτα αντίριο, δυτικός προβλήτας αντίριο. Γελάω γιατί ήρθε ο κύριος Κικίλιας εδώ, ο υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Τον είχαμε επισκεφθεί, τον είχαμε ήρθε στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δεν έγινε καμία αναφορά από την πλευρά του για το τι γίνεται εκεί. Σε ερώτηση που έκανε η δημοσιογράφος η Αναστασία Γεωργοκοπούλου από το Λεπάντο για το γεγονός αυτό, φάνηκε να μην γνωρίζει, γιατί κατευθείαν απάντησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο οποίος είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, από εκεί και πέρα είναι χρονοβόρες διαδικασίες και απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες παίρνουν χρόνο. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Από το 21 μέχρι σήμερα, παιδιά, δεν μπορούσαμε να λύσουμε αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Πορθνείο Ρίου Αντιρίου ζει ένδοξες στιγμές προ γέφυρα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Όλος γιατί. Γιατί η γέφυρα είναι ακριβή.
0: Πανάκριβη. Είναι ακριβή τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Είναι πανάκριβη. Και όλοι πλέον είναι αφάκτη.
0: Πρόσεξε, μάλλον να το θέσω.
1: Όχι μόνο.
0: Μισό λεπτό, να το θέσω διαφορετικά. Δεν θα ήταν πανάκριβη εάν υπήρχαν μισθοί της προκοπής στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Μέτρα το
1: κι
0: αυτό. Καταλαβαίνεις
1: λοιπόν
0: πώς το λέω, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Έχουμε αυτούς τους μισθούς και έχουμε αυτή την υπολογική πολιτική της γέφυρας. Έτσι. Στην οποία ό,τι και να κάνουμε, εμείς βλέπουμε κάθε χρόνο αυξήσεις. Δεν πάει να παίρνεις εσύ 500 ευρώ, 700, 1000, 1200, η πολιτική είναι αυτή. Λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο και πάρα πολλοί, όχι μόνο πολίτες, αλλά και επαγγελματίες, τα καράβια, Δήμητρα και φίλοι ακροατές από το Ρίο Αντίριο φεύγουν και έρχονται γεμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεμάτα. Και όχι μόνο τώρα. Ξέρεις ότι υπάρχουν καράβια αμφίδρομα μεγάλα, χωρητικότητας ακόμη και 250
0: γιοταχή. Ναι, ισχύει αυτό, οχημάτων,
1: τα έχω δει. Και αφήνουν έξω αυτοκίνητα.
0: Ναι,
1: είναι φοβερό
0: γιατί
1: αυτό. Έχουν κατηδίσει το μήτα ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το σκέφτεται. Σου λέει, εγώ να δώσω τώρα για να περάσω στην Πάτρα ή να πάω οπουδήποτε αλλού, να δώσω 20 ευρώ, 15,90 που είναι η 15,70 που είναι η γέφυρα,
0: 16 ευρώ σχεδόν,
1: και να γυρίσω. Για ποιο λόγο, θα πάω με το καράβι, θα πάρω μια ανάσα, πλέον στο διαδίκτυο βλέπεις τι ώρα αναχωρεί και τι ώρα που είναι το κάθε καράβι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η αύξηση στην πορτινιακή γραμμή. Βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει για τις υποδομές. Από το 21 μέχρι σήμερα ο δυτικός προβλήτας του Αντιρίου καρκινοβατεί. Έχει διαλυθεί, μέρα με την ημέρα η κατάσταση χειροτερεύει, ειδικά με το μαέστρο να σου πω ότι βλέπουμε τα μπλόκια που έχουν τοποθετηθεί, τα τσιμεντένια μπλόκια, να παθαίνουν καθίζηση.
0: Όπου πολύ επικίνδυνο αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Μόνο δύο καράβια μπορούν να δουλέψουν στη γραμμή και μάλιστα πολλές φορές, επειδή ο ένας δεν το επιτρέπει, το ένα περιμένει πότε θα φύγει το άλλο που είναι δεμένο στην προβλήτα για να προσεγγίσει την προβλήτα, για να ξεφορτώσει και να φορτώσει. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι είναι μια κατάσταση απερίγραφη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φυσάει βοριάς. Χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος προβλήτας. Λοιπόν, επειδή έτυχε και πέρασα πριν από λίγη ώρα από εκεί, αυτό που είδα είναι απερίγραφο. Είδα τους ναυτεργάτες να περνούν ανάμεσα σε σπασμένα τσιμέντα, σε σύνδερα που εξέχουν, να δέσουν
0: πώς και δεν
1: τον
0: έχουν,
1: κάβο.
0: Πώς και δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κινητοποιήσεις.
1: Έχουν κάνει ένα σωρό διαβήματα. Ο πρόεδρος του Αντιρίου, ο Νίκος Σουταμπάκης, ένα νέο παιδί φωνάζει, ξαναφωνάζει, ζητάει
0: είναι
1: να
0: είναι πολύ
1: κάτι.
0: Επικίνδυνα τα πράγματα, έτσι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνα, αλλά πολύ βοούντος εν τη ερήμη.
0: Κρίμα.
1: Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι. Περιμένουμε, έχουν πετάξει τον μπαλάκι ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας στην περιφέρεια. Η περιφέρεια ακόμη δεν έχουμε δει οτιδήποτε, κάποια κίνηση μπορεί να γίνει σε συνδυασμό και με τον περιφερειακό.
0: Ναι, γιατί οι δικές μου πληροφορίες πάνε προς τα εκεί. Ότι είναι θέμα χρόνου, λέει, να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το περιμένω και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή. Ελοχεύουν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των αυτεργατών, των επιβατών. Δεν το ξέρεις. Για να αποφύγεις ένα αυτοκίνητο που μπορεί να βιάζει να μπει μέσα ή οτιδήποτε άλλο, μια τελίκη για αυτά, ένα στραβοπάτημα. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για αυτό,
0: τι λες τώρα. Τι λες τώρα, είναι αστεία αυτά τα πράγματα.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι μία από τις πύλες εισόδου της ετωλοακαρνανίας, της ναυπακτίας. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό που σημαίνει εκεί πέρα.
0: Το ζητούμενο να μιλάμε ώρα.
1: Να μιλάμε για ώρα, αλλά και συγγνώμη για τον τόνο του σφωνισμού, αλλά επειδή το παρακολουθώ το θέμα πάρα πολύ καιρό, δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται.
0: Όπως και να έχει πάντως, θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι γίνεται. Οπωσδήποτε να δούμε. Κόπηκε η γραμμούλα μας, είχαμε την επικοινωνία μας με το Σωτήρι τον Καρέλη, οπότε εμείς να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να πάμε στο επόμενο θέμα.

Φωτιές είχαμε χτες και στην περιοχή της Παραβόλας, σε σκουτερά επίσης. Έσπευσε τόσο η πυροσβεστική όσο και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και η πολιτική προστασία εννοείται, και συνέδραμαν και την πυροσβεστική με δύο φωτιές να τίθενται πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κίνηση και γενικότερα αυτές οι κινήσεις και η συνεργασία πάνω απ' όλα των υπηρεσιών. Εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές σε αγροτική δασική περιοχή στη Σκουτερά, αλλά και σε αγροτική περιοχή στην Παραβόλα. Έσπευσαν εκεί μηχανήματα έργου και υδροφόρες και οι πυροσβέστες, και ευτυχώς τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα μάτια μας πρέπει να είναι 14. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Επίσης, να καλημερίσουμε, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, τους εθελοντές διασώστες Αγρινίου, που είναι με μόνιμη βάση στο παρατηρητήριο στο Αγρίνιο για κάθε ενδεχόμενα φωτιάς, και μάλιστα έκαναν και σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν και συγχαρητήρια στο διοικητή, τους αστυνομικούς και σε όλα τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο για την οργάνωση όσο και για την ετοιμότητά τους. Μαζί τους και οι εθελοντές, λένε, διασώστες Αγρινίου, με μόνιμη βάση το παρατηρητήριο πάνω από το Αγρίνιο, αλλά και με ομάδες περιπολίας και πυρόσβεσης, θα βρισκόμαστε σε ετοιμότητα σε ό,τι κι αν μας ζητηθεί, λένε. Σε λίγες μέρες περιμένουν και στην διασωστική ομάδα το υπερσύγχρονο ντρόουν με θερμική κάμερα, που θα βοηθήσει σε ένα μεγάλο βαθμό στο έργο της πυρασφάλειας. Τους ευχαριστούμε μια φορά ακόμη στα παιδιά, από καρδιάς δηλαδή, για το παρατηρητήριο. Αλλά το θέμα δεν είναι να ευχαριστήσουμε εμείς από εδώ ή τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά που έχουν τα μάτια τους 14, και βλέπω και νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά που πάνε με τους γονιούς τους εκεί. Το θέμα είναι να μην βάζουμε φωτιές, γιατί θέλουμε να κάνουμε μπάρμπικιου όπως οι άλλοι στην Αθήνα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.

0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2. 2 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο

Και πώς είναι δυνατόν να μην πάμε μέχρι τον Αστακό, στον Άγιο Γεώργιο και στην παραλία, στο Honor Beach Bar, να κάνουμε τις φουτιές μας πια και να ευχαριστηθούμε για την παραλία, να ευχαριστηθούμε και τη φιλοξενία από το Honor Beach Bar στην πανέμορφη παραλία, όλα αυτά του Αγίου Γεωργίου στον Αστακό, εκεί που, όπως ξέρετε, το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά την απόλυτη καλοκαιρινή γαλάρωση. Δροσερούς καφέδες, κοκτέιλ δίπλα στο κύμα, άνετες ξαπλώστρες, εννοείται μία οργανωμένη παραλία. Το Honor λοιπόν στην παραλία του Αγίου Γεωργίου στον Αστακό, που είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλετε να απολαύσετε το καλοκαίρι, σας περιμένει για να χαλαρώσετε και να κάνετε απίστευτες βουτιές.

Είναι πολλές και σημαντικές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για υποδομές ίδρυυσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων στην περιοχή τη δική μας, στη Δυτική Ελλάδα. Και μάλιστα έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό 52 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Μάλιστα, προχώρησε σε ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός δεν αφορά απλώς την απορρόφηση κονδυλίων, αλλά μια μεθοδική προσπάθεια τεχνικής θωράκισης της περιοχής με έργα που απαντούν σε προβλήματα λειψιδρίας, παλαιότητας δικτύων και φυσικά διαχείρισης λιμάτων. Και ο ίδιος αναφέρει, σχεδιάζοντας τις υποδομές που δεν φαίνονται, αλλά αλλάζουν την καθημερινότητα, πίσω από την εξασφάλιση των 52 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, δεν κρύβεται μια απλή απορρόφηση κονδυλίων, αλλά η μεθοδική δουλειά και η τεχνική εξειδίκευση που απαιτεί η ουσιαστική θωράκιση της περιοχής μας. Ο σχεδιασμός είναι μελετημένος για να φτάσει σε κάθε γωνιά της Αχαΐας, Ηλίας και Έτωλο Ακαρνανίας, που αντιμετωπίζει προβλήματα λειψιδρίας, παλαιότητας δικτύων ή διαχείρισης λιμάτων. Και τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το πακέτο υποδομών? Ανθεκτικότητα και ασφάλεια υδάτων 25 εκατομμύρια ευρώ, εξυγχρονισμός δικτύων για περιορισμό διαρροών, νέες δεξαμενές και έξυπνα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης ενάντια στη λειψιδρία, σύγχρονες υποδομές λιμάτων 22 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ολοκλήρωση δικτύων μεταφοράς και αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας με εμβληματικό έργο τη μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών που θωρακίζει την περιοχή του νοσοκομείου στο Ρίο. Και έχουμε και την κυκλική οικονομία στην αγροτοδιατροφή, τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων σε μικρότερους οικισμούς, ώστε το καθαρό νερό να επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της παραγωγής, στην άρδευση των καλλιεργειών.

Να μείνουμε ακόμη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί υλοποιεί επίσης ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επενδύσεων στον αθλητισμό των τελευταίων χρόνων. Διαθέτει δηλαδή κάπου 47,47 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό και τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών σε όλη την περιφέρεια. Πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, έχουν ένα συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Έργα μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που έχουν προϋπολογισμό 5.994.846 ευρώ και φορέας υλοποίησης στους κατατόπους δήμους, έργα και έργα προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με φορέα υλοποίηση στην ίδια την περιφέρεια που έχουν και αυτά κοντά στα 3,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, ενώ μέσω του προγράμματος iSmart, AI Smart αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στην ΑΦΠΑΚΤΟ που έχουν ύψος 1.790.000 ευρώ. Και βέβαια εδώ στο δικό μας το νομό υλοποιούνται και έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως το ποσό αυτό πρόκειται να αυξηθεί, αφού υπάρχουν έργα που προγραμματίζονται σε συνεργασία με τους δήμους μέσω ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων, όχι και ΒΑΑ.

προχωράμε το πέμπτο γέλα Γρηνίου. Έχει αποσπάσει το ανώτατο επίπεδο διάκρισης στην κατηγορία ηλικίων στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που είμαστε στην πρώτη θέση των διαγωνιζόμενων ηλικίων. Ο διαγωνισμός είχε ως θεματική ενότητα ανοιχτές τεχνολογίες για το κοινό καλό και βέβαια ενθάρρυνε μαθητές και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, προάγοντας παράλληλα τον διαμοιρασμό της γνώσης, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Η ομάδα του σχολείου, πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, σχεδίασε και ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της αυτονομίας των ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο στο σχολικό χώρο. Και τι περιλαμβάνει η πρόταση? Το σύστημα ανύψωσης αμαξιδίων προς τον όροφο που βρίσκονται τα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών, ανώτατο, αυτόματο που λέω ανώτατο, άνοιγμα των θυρών διέλευσης, δημιουργία των απαραίτητων ραμπών πρόσβασης και αξιοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την ενεργειακή κάλυψη της εγκατάστασης και επίσης σταθμό επαναφόρτισης του ηλεκτρικού αμαξιδίου στη θέση εργασίας του μαθητή. Η συγκεκριμένη, να πούμε, διάκριση αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο 5ο Γέλα Γρηνίου στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, του STEM και βέβαια των ανοιχτών τεχνολογιών. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το σχολείο αυτό συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και, όπως καταλαβαίνετε, αποδεικνύει ότι η καινοτομία, η συνεργασία και η κοινωνική προσφορά είναι αυτά που αποτελούν σταθερούς άξονες της εκπαιδευτικής δράσης. Είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό όλο αυτό, μεγάλη επιτυχία, και βέβαια εμείς θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον εκπαιδευτικό πληροφορική του δεύτερου επαλαγρινίου, τον κύριο Λεωνίδα Παπαθανασίου, για την πολύτιμη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη που παρήχε όποτε χρειάστηκε για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Συγχαρητήρια σε όλο το σχολείο, σε όλα τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς. Τι να πεις, τέτοια μυαλά χρειάζονται, και μπράβο τους, γιατί έχουν τη διάθεση να λύσουν προβλήματα συνανθρώπων μας.

Να θυμηθούμε τον κόμβο σταδίου. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας στη μεγάλη έκθεση που βρίσκεται στην ομώνυμη διεύθυνση σε Αγρίνιο αλλά και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. 0% προκαταβολή 72 δόσεις. Test drive. Δεχόμαστε ανταλλαγές, λένε. Αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έχει αξία να ξέρετε, όπως λέει και ο Μανώλης ο Τσεκούρας, με διαφάνεια, αξιοπιστία και υποστήριξη πριν και μετά την αγορά, σας βοηθάμε να βρείτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Γι' αυτό και εσείς θα επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες. 2641-059-600-6955-568 600 και κόμβοσταδίου.car.gr. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάτε και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων σας, θα προτιμήσετε το ΠΤΕΟ ΕΛΕΓΚΤΕΟΝ. Ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο είναι στην περιοχή του νοσοκομείου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο 3ο χιλιόμετρο το ΕΛΕΓΚΤΕΟΝ, και εκεί σας προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Ο τεχνικός έλεγχος γίνεται σε γεωταχή, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, σύγχρονος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό και εννοείται άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. ΕΛΕΓΚΤΕΟΝ λοιπόν στον κόμβο του νοσοκομείου και καλέστε για το ραντεβουδάκι σας 2641-039-000 ή απευθυνθείτε στην υποδοχή. Πάμε τώρα στον όμορφο, στον πανέμορφο Μύτικα. Τα λεωφορεία λοιπόν του ΚΤΕΛ πρόκειται να εξυπηρετούν τους επιβάτες από το νέο χώρο στον οικισμό της Παναγούλας του Μύτικα. Η λειτουργία του αναβαθμισμένου χώρου ξεκίνησε ήδη και έχουν ενημερωθεί κάτοικοι και επισκέπτες του Μύτικα ότι από σήμερα ξεκινάει τη λειτουργία του το πρακτορείο του ΚΤΕΛ σε ένα νέο χώρο, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα μοντέρνο χώρο με όλες τις παροχές. Από εδώ και πλέον τα λεωφορεία διερχόμενα από το Μύτικα θα καταλήγουν κατευθείαν στο νέο χώρο από όπου θα γίνει η διαχείριση των επιβατών, δηλαδή αποβίβαση, επιβίβαση και των δεμάτων. Και στο νέο χώρο υπάρχουν χώροι υποδοχής και αναμονής, εσωτερικά και εξωτερικά, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, θέρμανση, ψήξη, υπηρεσίες αναψυκτηρίου, έκδοση εισιτηρίων, ό,τι θέλετε. Και για να επικοινωνήσετε 2646 081 516.

στη Βόνιτσα τώρα. Έχουμε διακοπή της υδροδότησης σήμερα, προκειμένου να αποκατασταθεί μια σοβαρή βλάβη που έχει γίνει στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Η διακοπή πρόκειται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, με τον Δήμο να ζητά την κατανόηση των πολιτών και να συνιστά βέβαια την έγκαιρη αποθήκευση νερού από χτες. Είναι όλα αυτά. Έχετε λίγο το νου σας και κάντε υπομονή, γιατί όταν λέμε υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα. Ελάτε να δούμε τι γίνεται λίγο με τις θερμοκρασίες. Πρόκειται να ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία στη χώρα μας τις επόμενες μέρες, καθώς η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει και μεγάλο μέρος της Ευρώπης μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Για να δούμε τι λέει Θοδωρής Κολυδάς. Η χώρα μας δεν αναμένεται να βρεθεί στον πυρήνα του ακραίου καύσωνα που θα πλήξει περιοχές κεντρικής Ευρώπης και των Βόρειων Βαλκανίων. Στη στερεά Ελλάδα, λέει, στη Θεσσαλία θα καταγραφούν, αλλά και τη Δυτική Ελλάδα, υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα σημειωθεί η αισθητή άνοδος στις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση βέβαια των συνθήκων παίζουν και τα μελτέμια. Αν και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν πρόσκαιρα, οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα ενισχυθούν ξανά σύντομα, περιορίζοντας την ένταση της ζέστης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Και όπως ο ίδιος εξηγεί, αυτή η εξέλιξη λειτουργεί ως φυσική ασπίδα, αποτρέποντας την Ελλάδα από το να εγκλωβιστεί στον πιο θερμό πυρήνα του καιρικού συνθήματος που επηρεάζει ήδη άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και μάλιστα ο ίδιος σχολιάζει σε ανάρτησή του και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται συχνά τα καιρικά φαινόμενα στη δημόσια συζήτηση, αφήνοντας και αιχμές για τις υπερβολές που, όπως υπονοεί ο ίδιος, συνοδεύουν αρκετές φορές τις προβλέψεις.

Σε οικονομικές ειδήσεις πάμε στο επίδομα παιδιού. Να πούμε ότι αύριο Τρίτη πρόκειται να ολοκληρωθεί και ο πρώτος κύκλος της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Μιλάμε για τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και το μέτρο εδώ αφορά περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες και εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται και η υποβολή αίτησης.

Η νέα ρύθμιση πάντως που έρχεται τώρα, να πάμε σε άλλο θέμα, στοχεύει να καλύψει, που λέτε, το διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μιλάμε τώρα για το πρόγραμμα που έχει αξία να ξέρετε, το επίδομα στέγασης μιλάμε πάντα, ώστε οι ωφελούμενοι να μην μένουν χωρίς στεγαστική στήριξη μέχρι να σταθεροποιηθούν στη νέα τους κατοικία. Επίδομα στέγασης μέχρι και 300 ευρώ το μήνα για διάστημα ενός έτους θα μπορούν να πάρουν όσοι ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κάλυψη και προχωρούν στη μίσθωση νέας κατοικίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που έχει ήδη μπει σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα χορηγείται μέχρι και 12 μήνες και διαμορφώνεται στα 225 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, στα 262,50 για νοικοκυριό 2 ατόμων και στα 300 ευρώ για νοικοκυριά 3 ή περισσότερων ατόμων. Προϋπόθεση είναι η νέα σύμβαση μίσθωσης να έχει συναυθεί μέσα σε 6 μήνες από την αποχώρηση από το πρόγραμμα κάλυψη, ενώ η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου ενοικίου. Και πέρα από τη νέα οικονομική ενίσχυση, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και βέβαια την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος.

θυμηθείτε και το όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το Orion Στρώμ, το ελληνικό εργοστάσιο που σας προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου, έτσι. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το όνειρο Στρώμ είναι εκεί, γιατί θα βρείτε ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα. Θα βρείτε αφρόδι, memory, foam και φυσικό λάτεξ. Κρεβατοκάμερες για να τα βάλετε πάνω, μα πάνω απ' όλα ελληνικής κατασκευής για να ξέρετε τι αγοράζετε. Οι τιμές εργοστασιακές όλο το χρόνο, δώρα και προσφορές ανάλογα με τις δικές σας τις αγορές. Και παράλληλα έκθεση με καναπέδες, με τραπεζαρίες σας περιμένει. Η φιλοσοφία, ξέρετε στο όνειρο Στρώμ ποια είναι, ποιοτικός ύπνος για όλους χωρίς υπερβολικό κόστος. Να τα θυμάστε όλα αυτά όταν θα καλέσετε το Γιάννη Σταυρόπουλο 2641 025 002 για να κλείσετε το ραντεβού σας.

και επειδή μιλούσαμε για τα οικονομικά, μας ρωτούν τι θα γίνει με τις πληρωμές, αν γνωρίζουμε, που αφορούν τις ενισχύσεις του πυλώνα 1 για το 25 και αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες καταβολές στον αγροτικό κόσμο, και μαθαίνουμε ότι στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων που έχουν παραπάνω από 617,5 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία πάντα με την ΑΔΕ, ενώ οι δικαιούχοι ανέρχονται στους 529.494 μοναδικούς παραγωγούς. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πότε θα μπουν αυτά τα χρήματα. Μιλούν για σήμερα αύριο και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε, θα μπουν όλα αυτά τα χρήματα. Σήμερα αύριο θα δούμε.

αυτούνα που λέτε είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, που ξεκινήσατε την εβδομάδα σας μαζί μας. Και βέβαια εμείς είμαστε εδώ καθημερινά από 9 μέχρι 11 το πρωί για να σας ενημερώνουμε, σας κρατάμε συντροφιά. Ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε είναι στη διάθεσή σας και τα τηλέφωνά μας. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμούλες και πίσω από τις γραμμές συγκεκριμένα. Και εμείς εδώ ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για

0: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε σήμερα στην σημερινή μας ατζέντα. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχουμε σήμερα την σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, που θα προσπαθήσουν οι παράγοντες της αγοράς από την πλευρά της βιομηχανίας των τροφίμων και το σούπερ μάρκετ να έρθουν, όπως λέει το ρεπορτάζ, σε μια συμφωνία κυρίων με την κυβέρνηση για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών.

τώρα, οι δύο πλευρές προσέρχονται σε αυτό το τραπέζι για να γίνει αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, με αίτημα η μεν πλευρά της βιομηχανίας των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ να μην υπάρξει παράταση στη ρύθμιση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, και η πλευρά της κυβέρνησης από την άλλη θέλει ουσιαστικά να ζητήσει μία δέσμευση από τους παράγοντες της αγοράς, πως αν η κυβέρνηση πράξει αυτό και πάψει δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, αυτοί δεν θα προχωρήσουν την επαύριο σε αύξηση τιμών, αλλά θα υπάρξει μια συγκράτηση των τιμών και τέλος πάντων θα καθίσουν φρόνημα, να το πούμε αλλιώς.

Τώρα, όσοι ενδεχομένως και βεβαίως στην κυβέρνηση, αλλά και οπουδήποτε αλλού, όσοι ενδεχομένως πιστεύουν ότι το ζήτημα της ακρίβειας αντιμετωπίζεται με συμφωνίες κυρίων και με το να λέει η κυβέρνηση στους παράγοντες της αγοράς βάλτε πλάτη, ή και με το να μαζευτούν όλοι μαζί όπως θα μαζευτούν σήμερα και να αναφωνήσουν απεταξάμην την ακρίβεια, έτσι, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται να λυθεί με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, και όποιος το πιστεύει, καλό είναι να γυρίσει πλευρό. We'll be right back.

Don't be afraid of your freedom. Τώρα, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι περιμένουμε αυτό το διάστημα και στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ίσως και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τα λεγόμενα μπάνια του λαού. Κατά τα λοιπά, υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη έτσι, κινητικότητα που καταγράφεται στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Η δυσάρεστη είδηση σε όλα αυτά είναι η αποχώρηση της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη από τους δημοκράτες, παύλα προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη.

Τώρα, πριν βεβαίως από αυτή την εξέλιξη και πριν κυλήσει ένα χοντρό δάκρυ στα μάτια 10 εκατομμυρίων Ελλήνων για την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη, να πούμε ότι δεν θα μείνει από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό άστεγη πολιτικά. Η αγκαλιά του Πασόκ από ό,τι φαίνεται είναι εκεί ανοιχτή και την περιμένει να επαναπατριστεί. Εξάλλου από το Πασόκ ξεκίνησε η Θεοδόρα Τζάκρη πριν μετακομίσει το 2012 όπως πολλοί άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι τώρα όμως γιατί παρετήθηκε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, με την ίδια να αφήνει κάποιες εχμές ότι διαφώνησε τάχα στο να κάνει αυτό το podcast που έγινε τις προάλλες ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που κάνανε μια συζήτηση για το ΕΣΥ, και αφού μπλέκει μέσα ο Άδωνης, ο αγαπητός Άδωνης, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα έλεγε και αυτός το τι ακριβώς πραγματικά συνέβη. Λοιπόν, δεν έδιωξαν, λέει ο Άδωνης, λοιπόν, γιατί έχει λόγο, το έχουμε πει και άλλη φορά για το τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα, δεν την έδιωξαν από το κόμμα του Κασελάκη επειδή εγώ μίλησα με τον Κασελάκη για το ΕΣΥ, αλλά γιατί κατάλαβαν ότι έχει συμφωνήσει, αυτή έχει προσυμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ.

Η εικόνα της συνεδρίασης, της πρώτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για το Εθνικό Συμβούλιο ενός κόμματος, το οποίο είναι διορισμένο προφανώς από τον ίδιο τον αρχηγό. Δεν έχουν γίνει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακόμα εκλογές, ιδρυτικό συνέδριο ή κάτι άλλο. Λοιπόν, και εντάξει, δεν είχε κάποιος να πει κάτι. Ό,τι ήταν να πει οποιοδήποτε το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και μίλησε με ωραίο φόντο. Όλα και όλα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, το ταμπλό πίσω από το πόντιουμ που είχε στηθεί για να κάνει την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έγραφε τα εξής, και παρακαλώ προσέξτε και δώστε βάση. Ηθική επανάσταση, τα λέω με σειρά που ήταν γραμμένα, έτσι, από το πιο ψηλό μέχρι παρακάτω. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Και από κάτω ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, στο πόντιουμ να μιλάει. Τώρα, για καθένα από αυτά τα τρία, δηλαδή την ηθική επανάσταση, τον νέο πατριωτισμό και τη νέα μεταπολίτευση, θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι βιβλίων, ας πούμε, αναλύσεων για αυτά τα πράγματα. Αν και με ιντριγκάρει περισσότερο να σχολιάσω αρχικά του ηθική επανάσταση, θα πάω στο νέα μεταπολίτευση. Γιατί, πρόσεξε να δεις, υπάρχει η περίπτωση που, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε συνήθιο, η αλήθεια είναι από παλιά. Κάθε κόμμα έχει το δικό του ιστορικό, τη δικιά του ιστορία, έτσι. Η ιστορία των δεξιών, η ιστορία των αριστερών, η ιστορία των φιλοβασιλικών στην Ελλάδα, των φιλοχουντικών, δεν ξέρω εγώ τι. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, βεβαίως. Αλλά εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την ιστορική αποδελτίωση πριν έρθει το ιστορικό γεγονός. Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι περιέχει και ένα στοιχείο προφητείας. Δηλαδή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έχει ένα μήνα που ιδρύθηκε ή πάνω κάτω εκεί, ας πούμε, και ήδη μας έχει ανακοινώσει ότι έχει φέρει τη νέα μεταπολίτευση χωρίς να έχει ψηφιστεί ακόμα, να έχει εκλεγεί στη Βουλή, οτιδήποτε άλλο, ή να γίνει κυβέρνηση όπως λέει και ο ίδιος. Έτσι, την έχει φέρει τη νέα μεταπολίτευση η Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα για αυτό που λέει ηθική επανάσταση, ηθική επανάσταση, ναι, έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί η αλήθεια είναι, τη βλέπεις την ηθική επανάσταση. Τώρα, για να μην τα βάζουμε και όλα με τους πολιτικούς, βέβαια έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα τους, θα έλεγε κανείς, βεβαίως δεν αντιλέγω και δεν το αμφισβητώ, αλλά ξέρεις κάτι, ο πολιτικός δεν υπάρχει μόνος του, ας πούμε, υπάρχει από κάτω μια κοινωνία, ένας λαός. Λοιπόν, και την ηθική επανάσταση η αλήθεια είναι ότι την βλέπουμε, έτσι, σε πολλά επίπεδα και στο κοινωνικό επίπεδο. Την βλέπεις την ηθική επανάσταση, ας πούμε, στους διεφθαρμένους υπαλλήλους εκεί των πολεοδομιών. Να πάρω ένα από τα πρόσφατα σκάνδαλα. Εκεί είναι η ηθική επανάσταση φοβερή και τρομερή. Η πιο πλατιά όμως και η πιο μαζική ηθική επανάσταση είναι, ας πούμε, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα, πόσα ήταν, 7, 17, 27, θα σας γελάσω, της Κρήτης, τα δηλωμένα, και πολλά άλλα, έτσι, με όλα αυτά που δηλώνονταν. Μόνο την Ακρόπολη δεν δηλώσανε κάποιοι ότι την είχαν καλαμποκοχώραφο. Λοιπόν, για να πάρουν καμιά επιδότηση, τη βλέπεις την ηθική επανάσταση περπατώντας δηλαδή στο πεζοδρόμιο καθημερινά. Τώρα, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, που να υποθέσω ότι ευαγγελίζεται αυτός ότι θα τη φέρει την ηθική επανάσταση, όταν μάλιστα, προσέξτε να δείτε, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι αν θα πάμε με τη διαφθορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ή με την εντυμότητα. Προφανώς την εντυμότητα του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης για μένα, έτσι, είναι ότι θα έπρεπε, ξέρεις, όπως όλα τα προϊόντα, κάπου έχουν το made in. Συνήθως made in China, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων κάπου να έχουν τη στάμπα τους, την ούγια τους, την ταυτότητά τους, όλα τα προϊόντα. Εδώ τώρα δεν ξέρω, με τον Αλέξη Τσίπρα ίσως θα έπρεπε να γίνει κάτι σαν αυτό
που ξέρεις βλέπουμε στις φουτουριστικές ταινίες του Hollywood με εξωγήινους που βρίσκουν έναν εξωγήινο τραυματισμένο μετά την πρόσκρουση του διαστημοπλοίου ας πούμε και τον έχουν πάρει εκεί, έχει πάει ο στρατός ξέρω εγώ και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν πάρει τον εξωγήινο ας πούμε και τον έχουν βάλει σε ένα περίεργο μυστικό κέντρο σε κάποιο άγνωστο καταφύγιο, σε κάποια άγνωστη τοποθεσία προφανώς, λοιπόν απόρριτη τοποθεσία και τον έχουν βάλει μέσα σε έναν μαγνητικό τομογράφο ας πούμε και τον εξετάζουν εκεί διάφοροι επιστήμονες περίεργοι κτλ. Κτλ. Κάπως έτσι πρέπει να κάνουμε και με τον Αλέξη Τσίπρα για να δούμε πού ακριβώς απάνω του γράφει αυτό περί ηθικής επαναστάσεως και εντιμότητας, να δούμε πού το γράφει αυτό απάνω του ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θυμάμαι και στην περίπτωση που διακυβέρνησε να ζήσαμε ένα μικρό κομμάτι έστω αυτής της ηθικής επανάστασης. Την είχε την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας την ηθική επανάσταση να την κάνει το 2015, αλλά δεν νομίζω να άλλαξε κάτι ως προς αυτό γενικότερα στην πορεία της χώρας.

Τώρα για το νέο πατριωτισμό θα πω μόνο μία ατάκα, γιατί αυτό ξεπερνιέται εύκολα, αλλά δεν μπορώ να το παραλείψω και εντελώς, γιατί ο Αλέξης έκανε τόση προσπάθεια να βάλει και το L στο κόμμα του, να βάλει το ελληνική μπροστά από την Ελλάς, έτσι. Λοιπόν, για το νέο πατριωτισμό καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα εδώ είναι σαφές. Κάναμε τις πρέσπες για τη Βόρεια Μακεδονία, αυτό το κρατήδιο εκεί τέλος πάντων των Σκοπίων, θα κάνουμε και πρέσπες για το Αιγαίο, γιατί αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός, είναι σαφές τώρα εδώ και πολύ συγκεκριμένο, ξεκάθαρο και τέλος πάντων δεν χωρά νομίζω καμία αμφισβήτηση τι είναι ο νέος πατριωτισμός του Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθεί το μεγάλο πακέτο πληρωμών προς τους αγρότες. Πιστεύω, είπε ο Μαργαρίτης Χινάς, ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό που θα καταβληθεί στους αγρότες τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα και όχι μέσω του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω αυτής της νέας δομής που φτιάχνουμε τώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, με υπομονή και επιμονή, μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.

Ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς, ανέφερε ακόμα ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση. Οι έλεγχοι βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως είπε, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Τώρα αυτό βέβαια μένει να το δούμε στην πορεία, γιατί αρκετές φορές μετά από πληρωμές είχαμε διαμαρτυρίες και πολλά διάφορα άλλα ζητήματα που ανέκυψαν. Το ζήτημα είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και εδώ στο Αγρίνιο, βεβαίως και σε άλλες περιοχές. Θυμίζω ότι το απόγευμα της Παρασκευής είχαμε εδώ μια μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Δημοκρατίας, εδώ στο Αγρίνιο, με τρακτέρ, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει αθετήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει όταν το περασμένο Ιανουάριο, σε εκείνη τη σύσκεψη που είχε γίνει με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να λυθούν τα μπλόκα, είχαν υπάρξει κάποιες δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Τις καθυστερήσεις λοιπόν στις πληρωμές είχαν βάλει στο στόχαστρό τους οι αγρότες, με τη δράση που έκαναν και εδώ στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μένει να δούμε από τα ποσά που θα πιστωθούν σήμερα στους λογαριασμούς των αγροτών αν θα προκύψουν νέα ζητήματα, παράπονα ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αλήθεια είναι ότι και για το λόγο αυτό, δηλαδή για το λόγο των καθυστερήσεων των πληρωμών, και για τα όσα προηγήθηκαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει υπάρξει ένα ρήγμα στις σχέσεις, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ή τέλος πάντων με το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού κόσμου της χώρας, και αυτό αποτυπώνεται και από τις κινητοποιήσεις που κάνανε πρόσφατα και από όσα βέβαια αναφέρουν συχνά πυκνά διάφοροι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Είτε αυτό έχει να κάνει με τους αγρότες, είτε έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους, είτε με άλλες επιμέρους κατηγορίες.

Τώρα να πούμε ότι την Παρασκευή ψηφίστηκε όπως αναμένονταν ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση στη Βουλή των Ελλήνων και υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα που θα τα δούμε στην πορεία, να έτσι τα μάθουμε περισσότερο και αυτά με το εκλογικό σύστημα, αλλά βεβαίως υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος μέχρι τότε, γιατί οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι το 2028, προς τα τέλη κιόλας της χρονιάς. Ένα από τα ενδιαφέροντα που εν τέλει πέρασε στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η αποσύνδεση, από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα γίνει άμεσα, η αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι παράγοντες της αγοράς στην ενέργεια. Η ΔΕΗ δηλαδή και οι υπόλοιποι πάροχοι, γιατί θεωρούσαν ότι το να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί της ενέργειας με άλλους λογαριασμούς, με άλλους φόρους και τέλη τέλος πάντων, μείωνε την εισπραξιμότητά τους και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, κατά καιρούς υπήρχαν και κάποια παράπονα για το σύστημα αυτό, πρέπει να πούμε, από τους αυτοδιοικητικούς, από τους δημάρχους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκαθάριση των χρημάτων που έπρεπε να λάβουν οι Δήμοι, ιδίως τα τελευταία χρόνια με την ενεργειακή κρίση, όταν αυξήθηκε έτσι αρκετά ο όγκος των ληξιπρόθεσμων ωφελών προς τους παρόχους της ενέργειας, και εκεί πολλοί άνθρωποι αναγκάζονταν να καταφύγουν σε μια ρύθμιση των οφειλών τους με τη ΔΕΗ ή τον όποιον άλλο πάροχο, και σε αυτή την περίπτωση οι πάροχοι της ενέργειας από τα χρήματα των ρυθμίσεων που κατέβαλε μήνα με το μήνα ο οφειλέτης, πρώτα κρατούσαν αυτά που αφορούσαν τις δικές τους χρεώσεις και στο τέλος της ρύθμισης τα όποια χρήματα αντιστοιχούσαν στον οικείο δήμο τα έδιναν στον οικείο δήμο. Επομένως εκεί οι δήμοι έβλεπαν μια καθυστέρηση στην εκαθάριση αυτών των πληρωμών από την πλευρά των παρόχων της ενέργεια, και εκεί υπήρχαν κάποια παράπονα. Τώρα λένε ότι θα το φέρουν πιθανότατα σε ένα χρόνο από τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς, αλλά θα το φέρουν με το σύστημα που έρχεται ο ένφια να πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, τα γνωστά τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τους λοιπούς δημοτικούς φόρους. Εκεί βέβαια μένει να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες δικλείδες, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό και αν θα επηρεαστεί ενδεχομένως η εισπραξιμότητα των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση είναι μία από τις αρκετά σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό σκέλος περισσότερο, αν θέλετε, που φέρνει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση.

0: Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι για αυτή την αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών υπάρχουν και άλλα ζητήματα, έτσι, που πρέπει εδώ να διευκρινιστούν και να αποσαφινιστούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε για αυτό το θέμα και μια παρέμβαση από την Πομίδα, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου αναφορικά με τα ενοικιαζόμενα κυρίως ακίνητα, εκεί όπου αναφέρεται πως από την πλευρά των ιδιοκτητών αναφέρεται ότι θα πρέπει η χρέωση των τελών να γίνεται στα αφημί των πραγματικών οφηλετών, που είναι οι χρήστες των κτηρίων, δηλαδή οι ενοικιαστές και όχι οι ιδιοκτήτες. Αν επιλεγεί να γίνεται, λέει η Πομίδα, η χρέωση των τελών αυτών στα αφημί των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη εξιδίων και στη συνέχεια να τα διεκδικούν δικαστικά από τους ενοικιαστές τους, αυτός θα είναι ένας ακόμα σοβαρός λόγος αποθάρρυνσης και αποτροπής των ιδιοκτητών από τα να νοικιάσουν τα ακίνητά τους, με αυτονόητες δυσμενείς συνέπειες για το κομμάτι της προσφοράς των κατοικιών για εκμίσθωση, αναφέρει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας και στο dyticafm.gr. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καλημερίζοντας βεβαίως και όσους συντονίζονται τώρα στους δέκτες τους μαζί μας και να πάμε ευθύς αμέσως στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας για να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα με βάση τα όσα προβλέπονται θα υπάρχει και η διαδικασία των διμερεσιών στους δήμους της χώρας γιατί είμαστε πλέον στο μέσον της αυτοδιοικητικής θητείας. Και σε αυτό το κομμάτι υπήρξαν κάποιες αλλαγές που έφερε ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση. Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας γιατί γίνονταν με κάλπη, τώρα θα γίνεται διανατάσσεως της χειρός και έτσι δεν θα υπάρχουν και ίσως πολλά περιθώρια για διαρροές ή οτιδήποτε άλλο στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Πιθανότατα σήμερα να πάρει ΦΕΚ η ψήφιση του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση και σήμερα αναμένουμε με βάση την ενημέρωση που είχαμε την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο και την πρόσκληση για τη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα μεθαύριο την Τετάρτη, την 1η του μήνα, την 1η Ιουλίου για τις διμερεσίες στο Δήμο Αγρινίου και την εκλογή νέου Προεδρίου για το δεύτερο μισό πλέον της παρούσας αυτοδιοικητικής περίοδου.

Τώρα, κατά τα λοιπά, την Παρασκευή που είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο της συνεδρίαση, υπήρξε και μία ιδιαίτερη σύμπτωση, θα έλεγε κανείς, γιατί ένα από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήταν το ψήφισμα συμπαράστασης που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση και ο επικεφαλής της, ο κύριος Τίμος Παπανικολάου, για τους αγρότες και τις διώξεις σε βάρος τους για τα μπλόκα που είχαμε το περασμένο χειμώνα. Την ίδια ώρα όμως οι αγρότες πήγαιναν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και ήταν έτσι αρκετά συγκυριακό. Πάντως και εντός της αιθούσης, με αφορμή τη συζήτηση αυτή, υπήρξε μια κουβέντα που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, εντύπωση, γιατί τελικά το ψήφισμα δεν υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως το πρότεινε η Λαϊκή Συσπήρωση, καθότι από την πλευρά της πλειοψηφίας κρίθηκε ότι υπήρχαν κάποιες φράσεις οι οποίες και κάποιες διατυπώσεις συγκεκριμένα που έχριζαν διαφόρων ερμηνεών και δεν ήταν σωστά από δικονομικής απόψεως. Η φράση που έγινε έτσι επίδικο αυτής της συζήτησης ήταν η εξής. Έλεγε σε ένα σημείο του το ψήφισμα αυτό ότι όσον αφορά το φαγοπότη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που αποκαλύφθηκε αυτό το μεγάλο φαγοπότη, την ίδια ώρα προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη από την όποια ευθύνη και παράλληλα κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στους αγωνιζόμενους αγρότες. Αυτή η φράση ήταν που προκάλεσε αντιρρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη είναι μια αιχμή για τη δικαιοσύνη που τέλος πάντων μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς όπως θέλει αυτό. Διαφώνησαν λοιπόν για αυτή τη φράση, το προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη, όπως και για τη φράση φαγοπότη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι της ίδιας βαρύτητας τα δύο, γιατί το ένα είναι όντως ένα σχόλιο για τη δικαιοσύνη. Και αν μπούμε στο σημείο, εντάξει, τώρα από πολιτικής απόψης ο καθένας μπορεί να κάνει μια δήλωση και στο Facebook που λέει ο λόγος και να πει ό,τι θέλει. Το κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ. Δεν απαγορεύεται αυτό, αλλά τώρα στο δεδομένο το να ψηφιστεί κάτι τέτοιο από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλάζουν λίγο από θεσμικής απόψεως τα πράγματα. Τώρα για το φαγοπότη δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί τελικά εδώ στο Δήμο Αγρινίου να πιστεύουν ότι δεν υπήρξε φαγοπότη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζευτήκαν εκεί και κάνανε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο, δεν το ξέρεις αυτό. Η κυβέρνηση μπορεί να διαφωνούσε, αν είχαμε δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου, μπορεί να διαφωνούσε και αυτός με τη φράση απαλλάσσονται προκλητικά κυβερνητικά στελέχη, αλλά με το φαγοπότη δεν νομίζω να διαφωνούσε, γιατί ο ίδιος μας έχει πει ότι κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση προκειμένου να σταματήσει αυτό το στρεβλό σύστημα. Αυτό ισχυρίζεται αυτός από την πλευρά του. Ότι ήταν στρεβλό, ότι ήταν διαχρονικό, ότι δεν το δημιούργησε αυτός, το βρήκε από τους προηγούμενους και έδινε αυτό το στρεβλό σύστημα τη δυνατότητα σε κάποιους επιτίδιους να παίρνουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται. Επομένως, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπήρξε πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και υπήρξε και φαγοπότη, γι' αυτό και κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση τώρα. Και επειδή κάνει τη μεταρρύθμιση, ζητάει και την υπομονή των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, πηγαίνοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αν δεν υπήρχε φαγοπότη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση μάλλον δεν θα αποφάσιζε την κατάργησή του και τη μετάβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αλλά είπαμε εδώ, στο Δήμο Αγρινίου, κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη.

να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είχε και κάποιες εντάσεις μάλιστα στη συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή. Ήταν το θέμα που έβαλε ο Δημήτρης Τραπεζιώτης αναφορικά με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και συζήτηση που προκλήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νέου λογοτύπου του Διπεθέα Αγρινίου. Εκεί πρέπει να πούμε ότι η κουβέντα πήγε εξών από το λογότυπο και σε άλλα θέματα επιμέρους, για το πώς έγινε η επιλογή της ανάθεσης στο γραφιστικό γραφείο και κάποια άλλα θέματα που έβαλε ο Δημήτρης Τραπεζιώτης αναφορικά με τη δράση του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου, του κ. Γιοβανίδη. Εκεί υπήρξε λοιπόν μια αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο να κατηγορεί τον Δημήτρη Τραπεζιώτη για μια παρελκυστική τακτική, θέτοντας ερωτήματα που είναι άσχετα με το ζήτημα που έβαλε ο ίδιος στη λογοδοσία. Τον κάλεσε μάλιστα να καταθέσει αυτά τα επιπλέον ερωτήματα νομότυπα για να απαντηθούν και ανάλογα από τη Δημοτική Αρχή. Πάντως ο κύριος Τραπεζιώτης, να πούμε ότι έβαλε κάποια ερωτήματα αναφορικά με την παράσταση που παρουσίασε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Διπεθέα Αγρινίου, την παράσταση Ελιά Καπνός Πανετολικός, και για το γεγονός ότι για αυτή την παράσταση ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου έλαβε πρόσθετη αμοιβή για τη σκηνοθεσία της, όπως και για το γεγονός ότι το ερώτημά του για το αν ο κύριος Γιοβανίδης συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην εταιρεία Θεατρικός Κύκλος, στην οποία μάλλον ανατέθηκε η οργάνωση της συγκεκριμένης παράστασης. Αυτά ήταν τα επιμέρους ερωτήματα, τα επιπλέον αν θέλετε ερωτήματα που τέθηκαν και δεν αφορούσαν βέβαια το ζήτημα του λογοτύπου, για το οποίο μπορεί βεβαίως κανείς να πει περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Βέβαια, εντάξει, okay, μερικές φορές κάποια πράγματα μπορεί να είναι, πώς να το πούμε έτσι, λίγο πιο χτυπητά, να αρέσουν σε περισσότερους και να έχουν καλύτερη αποδοχή, μερικές φορές να μην αρέσουν σε περισσότερους και να έχουν μια αρνητική αποδοχή. Αυτό είναι βέβαια σχετικό, αλλά τέλος πάντων εδώ που τα λέμε είναι περισσότερο εικαστικό το ζήτημα, δεν έχει έτσι πολιτική ή διοικητικού χαρακτήρα υφή και τροχιά. Επ' αυτού τώρα και για τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τον κύριο Τραπεζιώτη για το λογότυπο, αυτά που ήταν ας πούμε εντός θέματος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλιου, να πούμε ότι η απάντηση που υπήρξε από την πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου και του Προέδρου του, του κύριου Σκαρτσάρη, ήταν ότι η εργασία αυτή ανατέθηκε σε έναν από τους καλύτερους γραφίστες όλη την Ελλάδα. Υπήρχε μια αναγκαιότητα το λογότυπο να γίνει λίγο πιο σύγχρονο, πιο αναγνωρίσιμο κτλ. Και παραδέχθηκε ο ίδιος ότι όντως η ανάθεση αυτή στο συγκεκριμένο γραφιστικό γραφείο έγινε κατόπιν υπόδειξης του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου.

Τώρα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που ανέκυψε έχει να κάνει με, με τις αντιρρήσεις, αν θέλετε, και, και τους προβληματισμούς που εκφράζουν κάτοικοι στην περιοχή του Αγίου Θωμά εδώ στο Αγρίνιο και εξέφρασαν και προχθές την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο της ανάπλασης εκεί που γίνεται αυτή την περίοδο στο ρέμα του Λυκοραχίτη. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής από τότε που εντάχθηκε αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ ήταν να δημιουργηθεί μια ανάπλαση, να καθαριστεί το ρέμα, να γίνει διευθέτηση, τα έργα της διευθέτησης, και να δημιουργηθεί για πρώτη φορά εδώ που τα λέμε στο Αγρίνιο ένα ανοιχτό ρέμα με τη μορφή ενός πάρκου, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες πόλεις και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Τώρα το έργο δεν έχει τελειώσει βεβαίως, είναι σε εξέλιξη ακόμα. Έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο μέρος των έργων της διευθέτησης, αφού έγινε ο καθαρισμός του ρέματος από τη βλάστηση που υπήρχε, ένα μεγάλο μέρος της βλάστησης τέλος πάντων. Οι αντιρρήσεις τώρα που εκφράζονται εδώ από τους κατοίκους έχουν να κάνουν με την τσιμεντοποίηση, όπως ανέφεραν, της περιοχής. Έχουν καταθέσει και ένα τεχνικό υπόμνημα με κάποιες προτάσεις και κάποιες ιδέες που έχουν, ζητώντας την τροποποίηση, την αλλαγή της μελέτης του εν εξελίξει έργου. Αυτό βέβαια, επειδή είναι και χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι εφικτό να γίνει μια σημαντική αλλαγή στη μελέτη του έργου. Τώρα, επιμέρους μικροπράγματα προφανώς μπορούν να γίνουν. Η απάντηση τώρα σε όλα αυτά που δόθηκε από τη Δημοτική Αρχή ήταν, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα δίκιο, ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και πως η πλήρης εικόνα, η νέα εικόνα που θα δώσει η Δημοτική Αρχή σε αυτή την περιοχή θα αργήσει ακόμα και θα έρθει με τη δεύτερη φάση των έργων, γιατί όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά και από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Τζιόλη, τώρα έχουν γίνει τα έργα ουσιαστικά του πολιτικού μηχανικού. Η διαμόρφωση των πρανών, οι φυτεύσεις και όλο αυτό που θα δημιουργήσει ουσιαστικά ένα νέο πάρκο στην περιοχή θα γίνει με τη δεύτερη φάση που έχει προβλεφθεί και έχει ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου. Τότε θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα, και η αλήθεια είναι ότι κακά τα ψέματα, όταν κάτι ολοκληρωθεί μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα. Τώρα από εκεί και ύστερα, ένα μεγάλο ζήτημα, το πιο σημαντικό αν θέλετε, είναι το ζήτημα των λιμάτων στην περιοχή, γιατί όπως υπόθηκε και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, υπήρχαν εκεί σε αυτό το ρέμα του Αγίου Θωμά, από τις παρακείμενες οικοδομές, πάρα πολλές παράνομες απολήξεις των αποχετεύσεων από τα διάφορα οικίματα της περιοχής, πολυκατοικίες και όχι μόνο, που κατέληγαν μέσα στο ρέμα, και ένα βασικό τμήμα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέχρι αυτή τη στιγμή αφορούσε το να επιληθεί αυτό το πρόβλημα που ήταν αρκετά σημαντικό. Είναι εξέχουσα βέβαια παρανομία, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν αρκετά σημαντικό και για το περιβάλλον και για τη δυσοσμία που υπήρχε στην περιοχή κτλ. Αυτό μαζεύτηκε, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, με την εργολαβία που είναι σε εξέλιξη τώρα. Η καταγγελία όμως των κατοίκων έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι μπήκε αγωγός εκατέρωθεν των έργων της διευθέτησης και μάζεψε όλες αυτές τις παράνομες απολήξεις από τις αποχετεύσεις της περιοχής, υπάρχουν και άλλες παράνομες, αυτό καταγγέλθηκε δηλαδή τώρα, υπάρχουν και άλλες παράνομες απολήξεις αποχετεύσεων από ψηλότερα, πάνω από τη γέφυρα δηλαδή, που είναι εκτός του κομματιού που εντάσσεται σε αυτή την εργολαβία, με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργείται μια απορία και ένα ζήτημα, και να λένε οι κάτοικοι, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, ότι αν δεν μαζευτούν και αυτές οι παράνομες απολήξεις των αποχετεύσεων, που εσείς μπορεί να λέτε ότι θα κάνετε ένα καλό έργο για να γίνει ένας χώρος ανάπλασης και ένα νέο πάρκο, αλλά δεν θα κάνουμε βόλτα να πηγαίνουμε να βλέπουμε ένα ρέμα στο οποίο καταλήγουν ακόμα λίμματα. Και εδώ που τα λέμε, υπάρχει και εδώ ένα point σε αυτό. Βέβαια, ο Δήμος την ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Το ζήτημα είναι να γίνει στο 100%, δηλαδή αυτό με τις παράνομες απολήξεις των αποχετεύσεων είναι νομίζω το α και το ω. Έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε και να περιμένουμε αναγκαστικά, αυτό ζήτησε και η Δημοτική Αρχή, να ολοκληρωθεί το έργο και με τη β' φάση
και να δουν εκεί στο Δήμο τι ακριβώς μπορούν να κάνουν με τις όποιες παράνομες απολήξεις αποχετεύσεων δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί, δεν έχουν μαζευτεί. Αυτό όμως πρέπει να πω ότι το νέο έργο, η β' φάση της ανάπλασης του Λυκοραχίτη, είναι μεν ενταγμένο, αλλά δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα. Έτσι, στο ΕΣΠΑ και στη νέα περίοδο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου. Με δεδομένο ότι δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα και ξέρουμε ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δημοπράτηση της συμβασιοποίησης του έργου, ίσως, αυτό έτσι πολύ αυθαίρετα το λέμε, αλλά ίσως ορίζοντας δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις εκεί του Δήμου, ίσως να μιλάμε και για ένα βάθος τριετίας, τετραετίας, δεν ξέρω. Πάντως η β' φάση ακόμα δεν έχει καν δημοπρατηθεί. Επομένως, αυτή η ολοκλήρωση των εργασιών στο σύνολό τους και με τη δεύτερη εργολαβία έχει δρόμο μπροστά ακόμα και πορεία. Η εργολαβία που είναι αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη, ναι, μεν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αλλά για να περιμένουμε αυτό που λέει και η Δημοτική Αρχή, το σύνολο του έργου, θα χρειαστούμε, έτσι όπως το κόβω εγώ με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, τουλάχιστον μία τριετία ακόμη.

τώρα, να αφήσουμε τα του Δήμου Αγρινιού κατά μέρος και να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας μας. Να πούμε ότι είχαμε στο Μεσολόγγι την Παρασκευή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παρουσία και των αρμοδίων στελεχών από την DG Regio, την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιφερειακά προγράμματα. Εκεί έγινε μια αποτίμηση της εξέλιξης μέχρι τώρα του προγράμματος, γιατί πρέπει να πούμε ότι είχαμε πρόσφατα και την τροποποίηση και την μετάθεση κάποιων πόρων σε νέους άξονες βάσει σχετικής απόφασης και των Βρυξελών. Κυρίως μιλάμε για το ζήτημα της στέγασης της κοινωνικής πολιτικής πάνω σε αυτό το κομμάτι και δευτερευόντως για κάποια έργα, κάποια χρήματα που φεύγουν από κάποιους τομείς και πηγαίνουν στο κομμάτι της ασφάλειας των υδάτων για έργα που έχουν να κάνουν με τη λειψιδρία κτλ. Εκεί λοιπόν ανακατευθύνονται κάποιοι πόροι. Αυτό συμβαίνει και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τώρα σε γενικούς όρους η αποτίμηση που υπάρχει είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά ως προς την απορρόφηση του προγράμματος. Είναι σε ένα ποσοστό της τάξης του 32% αυτή τη στιγμή. Η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη αναφορικά μεταξύ των 13 περιφερειών, δεύτερη αναφορικά με τις εντάξεις έργων, τέταρτη ως προς την συμβασιοποίησή τους και πέμπτη ως προς τις πληρωμές. Είναι όλες και σε αυτούς τους τρεις τομείς οι επιδόσεις της αρκετά πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό επιβεβαιώνει σύμφωνα και με τα στελέχη της περιφέρειας αλλά και τον ίδιο τον περιφερειάρχη την αποτελεσματική στρατηγική που χαράχθηκε για αυτό το πρόγραμμα και το γεγονός ότι είναι αρκετά, ένα πρόγραμμα αρκετά εμπροστοβαρές, δηλαδή με όρημα έργα που φέρνουν γρήγορα τη συμβασιοποίηση και τη δημοπράτηση, αντίστοιχα τις πληρωμές των έργων. Τώρα από εκεί και ύστερα, για αυτό που έλεγα πριν αναφορικά με τις δράσεις και την κατεύθυνση κάποιων χρημάτων για τις νέες δράσεις που κρίθηκαν ως καινούργιες προτεραιότητες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα διαθέσει 15 εκατομμύρια ευρώ για το κομμάτι της στέγασης. Εκεί πρέπει να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 9 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αυτό που θα τρέξει από το Υπουργείο. Αντίστοιχα και οι άλλες περιφέρειες της χώρας έχουν δώσει χρήματα για αυτό. Είναι το πρόγραμμα που θα τρέξει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος πιθανότατα το Σεπτέμβριο για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων και θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα για πρώτη φορά, θα επιδοτεί και παρεμβάσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή μονώσεις, αλλαγή κουφωμάτων κτλ. Κτλ. Που συνήθως επιδοτούνταν από πολλά άλλα προγράμματα. Θα περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα και θα επιδοτούνται και άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν με την αλλαγή εξοπλισμού, με τις αλλαγές σε κουζίνες, σε μπάνια, πλακάκια κτλ. Κτλ. Με στόχο βέβαια αυτό το πρόγραμμα που θα τρέξει πανελλαδικά να αυξήσει την προσφορά στο κομμάτι της κατοικίας και των διαθέσιμων ακινήτων προς μίσθωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα άλλο σημαντικό ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί βγήκε πρόσφατα η σχετική πρόσκληση, θα κατευθυνθεί σε δράσεις που έχουν να κάνουν με αυτό που είπαμε πριν με την ασφάλεια των υδάτων. Έχουμε εκεί έργα που έχουν να κάνουν με την προστασία των υδατικών πόρων, με έργα λειψιδρίας και με ολοκλήρωση αποχετευτικών συστημάτων. Εκεί περιλαμβάνεται και δίνεται προτεραιότητα στους οικισμούς, στους λεγόμενους οικισμούς γάμα προτεραιότητας, δηλαδή οικισμούς που αριθμούν άνω των 2.000 κατοίκων έως 15.000 κατοίκων. Ένας από τους οικισμούς που είναι εκτός της σχετικής κοινοτικής οδηγίας μέχρι σήμερα είναι αυτός του Αστακού εδώ στην Ετωλοκαρνανία, που θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα.

Κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα με πρωτοβουλία του Δήμου Αγρινίου στο θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής πραγματοποιείται μια συναυλία από το μουσικό σχήμα Άνθρωπων με τίτλο «Στην πόλη των χρησμών». Μια φιλανθρωπικού συναυλία, μια φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης προς τα τρία παιδιά της οικογένειας που πρόσφατα χάθηκαν και οι δύο γονείς τους. Θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τη συναυλία και αντί εισιτηρίου οποιοδήποτε θέλει μπορεί να προσφέρει το οτιδήποτε για την οικονομική συνδρομή αυτών των τριών παιδιών που έχουν μείνει πλέον χωρίς τους γονείς τους μετά τον πρόσφατο χαμό και της μητέρας τους. Είναι μια πρωτοβουλία που πάρθηκε από το Δήμο Αγρινίου αυτή και πραγματοποιείται σήμερα στις 9 με ελεύθερη είσοδο αυτή η συναυλία από το μουσικό σχήμα Άνθρωπων, γνωστό και με εξαιρεταίο, με πολλές και σημαντικές συναυλίες που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια και με ένα εξαιρετικό ρεπερτόριο ομολογουμένως. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε σήμερα το βράδυ στις 9 στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη

αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεύτερα σήμερα, 29 Ιουνίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και την Παυλίνα που γιορτάζουν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον πιο όμορφο, στον πιο υπέροχο Παύλο που έχουμε γνωρίσει. Και επειδή μπορεί να υπάρχουν μαμάδες κουκουβάγες, βγαίνει και σε αντρική έκδοση βεβαίως, υπάρχουν και νέες κουκουβάγες, το έχω ξαναπεί. Χρόνια πολλά, Παύλο μας, να είσαι γερός, δυνατός, να έχεις καλή πρόοδο και ανθρώπους να σε αγαπάνε πάντα στο πλευρό σου. Χρόνια πολλά και στα κουμπαράκια μας βεβαίως, να τον χαίρονται και στον παππού Παύλο.

Ελπίζω να πέρασετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να τις κάνατε τις βουτιές σας, πώς τα καταφέραμε εμείς 29 Ιουνίου και να μην έχουμε κάνει βουτιά. Εντάξει, κάποια μέλη της οικογένειας τα κατάφεραν. Λοιπόν, εγώ πρώτη χρονιά 29 Ιουνίου και δεν έχω βρέξει ούτε το ποδαράκι στην Τουρλίδα, εκεί που πηγαίνουν και πολλοί αγρινιώτες. Βεβαίως και σε όλη την Τολακαρνανία έχουμε υπέροχες θάλασσες. Καλές εντυπώσεις ακούω γενικότερα και έχουμε και επιχειρήσεις αρκετά καλές που παρέχουν υπηρεσίες. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, μπορείς να καθίσεις την ξαπλώστρα σου σε καλής ποιότητας ξαπλώστρας, να απολαύσεις το καφεδάκι σου, το αναψυκτικό σου και ουσιαστικά πληρώνεις αυτό που καταναλώνεις, όχι την υπηρεσία της ξαπλώστρας και της ομπρέλας. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, είναι η πολιτική κάθε επιχείρησης διαφορετική, απλά οφείλετε να τη γνωρίζετε πριν ξαπλώσετε, ρωτάτε και αν τελικά σας συμφέρει το βλέπετε και πράτετε αναλόγως.

Μια προσοχή, ιδιαίτερα στις εξόδους που κάνουμε, τα διήμερα, μονοήμερα κτλ. Αλλά βεβαίως είναι και μήνες διακοπών. Βρισκόμαστε στους δρόμους και όπως πολλοί τόνιζαν παλιότερα, φταίει ο δρόμος, φταίει εκείνο, φταίει το οδόστρωμα. Στενιώνει η οδό, τι φταίει να του πάρει ένα αυτοκίνητο. Μιλάμε για καλής ποιότητας έτσι, δρόμο, καλό οδόστρωμα, τη δυνατότητα να προσπεράσεις την έχεις, λέει υπάρχει. Λοιπόν, είχαμε μια ανατροπή οχήματος προς την εκεί κοντά στα Ιωάννινα, στην περιοχή που λέγεται Αυγό. Και είχαμε και ένα τροχαίο στον Πλατανίτη ναυπάκτου. Είναι από το Αγρίνιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα και το Λεπάντο, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Τις συνθήκες του τροχαίου δεν τις γνωρίζουμε, ωστόσο ήταν πολύ σοβαρή η περίπτωση, σφοδρό τροχαίο, χρειάζεται να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας.

και μια υπενθύμηση, αφού αναφέρομαι στους οδηγούς, να έχετε το νου σας σε σχέση με την ελεγχόμενη στάθμευση. Γίνεται κανονικότατα ο έλεγχος, επιβάλλονται πρόστιμα για στάθμευση που δεν έχει γίνει πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Να έχετε λοιπόν το νου σας, κατεβάστε την εφαρμογή στα κινητά σας.

κάποια χαμόγελα, δυστυχώς λίγα, πάνω στα συντρίμια στη Βενεζουέλα, που επλήγει από δύο ισχυρότατους σεισμούς. Ακόμα τα μεγέθη και είναι τρομακτικά από μόνο τους, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Αναφερόμαστε στον αριθμό των νεκρών. Καταγεγραμμένοι είναι 1500, αλλά ουσιαστικά πέρα από τους ανθρώπους που χάθηκαν και χάθηκαν άδικα, όταν βλέπεις και κτίρια να είναι στηριγμένα σε φελιζόλ, πραγματικοί δολοφόνοι αυτοί οι άνθρωποι που τα δημιούργησαν. Μιλάμε για 200 κτίρια που έχουν καταρρεύσει εντελώς, δεν λέμε τα άλλα που υπέστησαν ζημιές. Οι αγνοούμενοι, εκεί είναι έτσι το συγκλονιστικό, πλησιάζουν τους 60.000. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει εκεί, τι βιώνουν οι άνθρωποι, τι βιώνουν οι οικογένειες, και μαθαίνουμε να ήταν η οικογένεια του τάδε ποδοσφαιριστή που έχει έρθει και στην Ελλάδα και έχει παίξει ποδόσφαιρο. Επίσης έχουμε πει ότι υπάρχει, όλες οι ζωές μετράνε το ίδιο, έχουν την ίδια αξία, το ίδιο βάρος, αλλά γενικότερα είναι και, υπάρχει και ελληνική κοινότητα εκεί. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια συγκλονιστικά στοιχεία, αλλά όσο περνάνε οι ώρες, γιατί υπάρχει ένα παράθυρο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί διάσωση, να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Έχουν βγει νεογέννητα, έχουν βγει παιδάκια. Λοιπόν, αλλά σβήνουν οι ελπίδες, και οι άνθρωποι που είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια είναι πάρα πολλοί.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Δεν είναι στόχος μου να σας κουράζω με τις συνεχείς επαναλήψεις και τις αναφορές, όμως βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο σε σχέση με τον Λάμπρο, τον 16χρονο μαχητή που πρέπει να υποβληθεί το Σεπτέμβριο σε μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Είναι μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, θα γίνει σε χώρα του εξωτερικού, σε μια κλινική εξειδικευμένη από πολύ έμπειρο, πολύ γνωστό γιατρό και διάσημο και για την κοινωνική του δράση. Λοιπόν, ο στόχος είναι έτσι κάτι παραπάνω από 80.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 75.000. Έχουν γίνει 3.473 δωρεές. Είναι πολύς ο κόσμος, ανάμεσα τους βεβαίως και συγγενείς και φίλοι της οικογένειας. Και οι δύο γονείς του Λάμπρου είναι αγρινιώτες. Λοιπόν, οπότε εδώ σε τοπικό επίπεδο υπάρχει και μια μεγαλύτερη σύμπνοια, πώς να το πω. Γίναμε μια αγροθιά. Δημιουργήθηκε μια αλυσίδα και βεβαίως γίνονται κάθε μέρα προσφορές. Μένει ένα ποσό που έστω 1 ευρώ, 2 ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας, θα βελτιωθεί, τέλος πάντων θα συγκεντρωθεί μεγαλύτερο ποσό και θα ολοκληρωθεί και ο στόχος. Γίνεται η κατάθεση των χρημάτων μέσα από μια εκστρατεία της οργάνωσης Πράξη Αγάπης. Θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο συνείδηση.gr, όπου βάζουμε το ένα θέμα μετά το άλλο για να σας το θυμίζουμε, να σας πούμε ότι λίγο ακόμα απέμεινε μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, και ευχόμαστε να σας τα πούμε και τα ευχάριστα, ότι δηλαδή συμπληρώθηκε όλο το ποσό, αλλά το πιο σημαντικό είναι με το καλό η οικογένεια να μεταβεί στο εξωτερικό, να γίνει αυτή η επέμβαση. Ο Λάμπρος είναι και αισιόδοξος και ψύχρεμος και δυνατός, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα, είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα είναι το επιθυμητό. Οπότε λίγο ακόμα, βοηθήστε λίγο ακόμα.

Χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Ευτυχώς έχουμε και ευχάριστα από γιατρούς, δεν έχουμε μόνο δυσάρεστα. Λοιπόν, και είναι κάποιοι επιστήμονες που πραγματικά είναι και άνθρωποι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι τώρα πάει με την υπόθεση του Λάμπρου που συζητούσαμε πριν, που σας ανέφερα λοιπόν την προσπάθεια που γίνεται. Και είναι σπουδαίο ο γιατρός με τον οποίο συνομιλείς και αντιμετωπίζει μια κατάσταση σοβαρή, λιγότερο σοβαρή, να σε βλέπει και ανθρώπινα, να ξέρει πώς να φερθεί. Υπάρχουν πολύ λαμπρά παραδείγματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και ευτυχώς στη διάρκεια έτσι, της πορείας, που δεν είναι πάντα εύκολη, της ζωής μας, συναντούμε και τέτοιους ανθρώπους.

Και εκτός από καλούς επιστήμονες και έτσι σημαντικούς για το έργο που προσφέρουν, υπάρχουν και σημαντικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Άνθρωποι που βάζουν τον εαυτό τους μπροστά, που προσφέρουν, που δεν γυρίζουν την πλάτη στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Και βλέπω αυτό το συγκλονιστικό βίντεο με τη φωτιά σε εκείνο το σπίτι στην Καλλιθέα, με τους ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί και να εκλιπαρούν για βοήθεια. Λοιπόν, και τον κόσμο από κάτω να τις φωνάζει σε μια 77χρονη γυναίκα που το θεωρούσε αδιανόητο να πέσει από εκεί και να πέσει στα χέρια ανθρώπων, πώς θα την κρατήσουν. Αλλά ήταν και οι φλόγες απέναντι. Λοιπόν, όλοι έτσι ενώθηκαν, έγιναν μια γροθιά, όπως και στην περίπτωση του Λάμπρου. Λοιπόν, και τις έλεγαν να πέσει και ότι θα την πιάσουν. Ενέπνευσαν λοιπόν σιγουριά και υπό το υποκαθεστώς πανικού πραγματικά. Η γυναίκα έπεσε και οι περαστικοί έκαναν ένα στρώμα με τα χέρια τους για να πέσει πάνω τους η γυναίκα και να σωθεί από τις φλόγες.

Και αυτή η γυναίκα, 75 χρόνων, μίλησε στους δημοσιογράφους, είπε ότι είναι καλύτερα τώρα και βρήκε το κουράγιο να ευχαριστήσει τους ανθρώπους, τον κόσμο που τη βοήθησε. Λέει, ήμουν ξυπόλυτη, κοιμόταν η γυναίκα. Μας έφεραν, λέει, νερό, ρούχα, παπούτσια και θέλει να τους ευχαριστήσει, να είναι καλά οι οικογένειές τους.

Πριν από λίγο έβλεπα μια είδηση, να μπούμε λίγο στα περιφερειακά τοπικά, από τους συναδέλφους εκεί της εφημερίδας Πατρίς στην Ηλία. Αφορά μια περίπτωση εν ενεργεία αστυνομικού που και η σύζυγός του, με συγχωρείτε, είναι αστυνομικός, και υπήρξε μια απόφαση καταδίκης, καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών ο αστυνομικός εν ενεργεία, επισημαίνω ξανά, σε βάρος της σύζυγου του που είναι επίσης αστυνομικός, αλλά και του παιδιού τους. Διαβάζοντας όμως το δημοσίευμα, είδα ότι ουσιαστικά δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Δεν έχει αναστολή η απόφαση, είναι άμεσα εκτιτέα. Δεν παρουσιάστηκε λοιπόν στη δίκη και θεωρείται φυγόπινος μέχρι να συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές. Άρα λοιπόν δεν έχει μπει στη φυλακή, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Πραγματικά δεν ξέρω ποια στάση τηρεί τώρα η γυναίκα με το παιδί και δεν ξέρω αν από την πλευρά της αστυνομίας, προφανώς και γίνονται έρευνες, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να αντιδράσει. Η υπόθεση αυτή είναι του 2022, όταν το θύμα βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί στις αρχές, κατήγγειλε το σύζυγό της, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2013. Λοιπόν, οι πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς λένε ότι η δίκη πραγματοποιήθηκε στο μονομελές πλημελιωδικό δικαίωμα Ελλάδας. Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του ένστολου και συντάχθηκε πλήρως με την πρόταση του εισαγγελέα για μια σειρά αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας. Λοιπόν, επιβάλλοντας αυτή την ποινή που σας είπα, 5 έτη και 3 μήνες, κρίθηκε ένοχος για εξύβριση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Η ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή. Όλα αυτά κατά εξακολούθηση, ό,τι σας λέω. Ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Φθορά ξένης περιουσίας, ιδιοκτησίας, συγγνώμη. Και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Τελεστήσα και ενώπιον ανήλικου μέλους και εναντίον μέλους ανίκανου να αντισταθεί. Ήταν μια πολυσέλιδη καταγγελία. Τον οδήγησε λοιπόν στο εδόλιο, αλλά δεν εμφανίστηκε, εκεί είναι το θέμα. Το θύμα που υπηρετεί σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας παρέθεσε δεκάδες περιστατικά κακοποίησης στη διάρκεια του γάμου και όταν βρίσκονταν σε διάσταση, κυρίως το 21-22. Στη μήνυση λοιπόν κατήγγειλε ότι τη χτύπησε ακόμα και όταν ήταν έγκυος και ότι ασκούσε βία στην ίδια και το παιδί τους που είναι ανήλικο, το γιο τους, κάτι που την οδήγησε στο να χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο για την ασφάλειά τους. Λοιπόν, η καταγγέλουσα είπε για απειλές κατά της ζωής, εξύβριση, ταπείνωμα, ότι ήταν καθημερινό φαινόμενο, ότι ασκούνταν συνέχεια σωματική λεκτική βία και είχε φτάσει μέχρι το νοσοκομείο. Φανταστείτε, και είναι αστυνομικός αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, υπήρξαν και περιπτώσεις που τελέστηκαν αδικήματα μπροστά στα συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία και κατέθεσαν ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι επειδή οι μαρτυρίες μπορούν ενδεχομένως να αμφισβητηθούν ότι είναι δικοί της άνθρωποι, τα χαρτιά του νοσοκομείου από την κακοποίηση νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Και για να φτάσει να καταγγείλει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες και οι φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας και να δημοσιεύει το συνείδηση.gr. Σου σηκώνεται η τρίχα πραγματικά. Αλλά κυρίως οι απειλές ότι θα την τελειώσει. Ότι θα το πληρώσει πολύ ακριβά που έκανε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του. Προφανώς για να προστατέψει την ίδια και την οικογένειά της. Λοιπόν, αυτό πάντως που μου κάνει αίσθηση και φαντάζομαι ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι και το υποθέτω και το εύχομαι, είναι να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος και να οδηγηθεί στη φυλακή για να μην έχουμε τίποτα χειρότερο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, να θυμίσω, στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Έβλεπα έτσι τις δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης που έχει τη βούληση να απαλλάξει τους μαθητές του Λυκείου από το βάρος των πανελλαδικών στο βαθμό που ισχύει σήμερα. Θα κάνει εισαγωγή του θεσμού των εθνικού πολιτηρίου, καλά ό,τι θέλω λέω, του εθνικού πολιτηρίου. Θα καταργήσει δηλαδή την ισχύουσα και πώς να το πω, είναι βέβαια για πολλούς είναι το μόνο αξιόπιστο σύστημα, έτσι, γιατί έχω κάνει κουβέντα και με μητέρες και πατεράδες έξω από, από τα σχολεία που λένε ότι ναι ρε παιδί μου, ξέρουμε θα πάει να γράψει, δεν παίζει ρόλο πώς τον βλέπει ο καθηγητής εκείνη την ώρα, τέλος πάντων ότι είναι αξιόπιστο το σύστημα και γι' αυτό ο καθένας μπαίνει εκεί που αξίζει. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό, έχουμε πει υπάρχουν και οι λανθασμένες εκείνες τις μέρες, υπάρχουν και κάποιες επιλογές που δεν γίνονται σωστά και το άγχος και το στρες και ο τρόπος που διαχειρίζεται κάποιος το χρόνο λόγω του άγχους και της βαρύτητας που έχουν αυτές οι εξετάσεις. Τέλος πάντων, ο στόχος είναι λοιπόν να καταργηθεί αυτή η λογική του μια και έξω, δηλαδή είτε μπαίνω είτε δεν μπαίνω στη σχολή της επιλογής μου, και θα υπάρχουν και θα γίνουν και συσκέψεις, θα γίνουν πολλές συσκέψεις τις επόμενες μέρες, ειδικά για αυτή την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Λοιπόν, και λένε ότι ο στόχος είναι να παίζουν σημαντικό ρόλο και οι προηγούμενες χρονιές. Εκεί νομίζω ότι όλοι θα αρχίσετε να προβληματίζετε και να αμφισβητείτε το ότι θα μπαίνουν άξια οι βαθμοί. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας και την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Εδώ διαφωνείτε τώρα με τους βαθμούς που μπορεί να πάρουν τα παιδιά ακόμα και στα θρησκευτικά και στη γυμναστική. Δεν θα διαφωνήσουμε μετά που οι βαθμοί θα είναι πολύ σημαντικοί, ακόμα πιο σημαντικοί.

Πάντως αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ενδεχομένως, πιθανώς να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η μεταξέλιξη των πανελλαδικών το σχολικό έτος 2028-2029. Λοιπόν, και ανεπίσημες τώρα αναφορές λένε ότι στόχος είναι η διεύρυνση της αξιολόγησης των μαθητών, ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, έτσι ώστε το βάρος των πανελλαδικών ουσιαστικά να μειωθεί. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουν να παίζουν και άλλα έτσι, στοιχεία ρόλο, που στο εξωτερικό που το διακομωδούν βέβαια και από τις πρώτες τάξεις του σχολείου, αν ασχολούνται με τον εθελοντισμό, αν έχουν κάποια ιδιαίτερα ταλέντα και τα συναφή, προκειμένου να πάνε σε καλύτερα σχολεία. Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως θα πρέπει, και είναι ένας τρόπος ενδεχομένως, και οι μαθητές που θέλουν να πετύχουν να δώσουν βαρύτητα πολύ νωρίτερα και όχι στην τελευταία τάξη του λυκείου, όπου δεν προλαβαίνεις ομολογουμένως να καλύψεις τα κενά. Και είναι αναγκαίο να γίνει και περισσότερη δουλειά, μάλλον ποιοτικά καλύτερη δουλειά στα γυμνάσια, υπό την έννοια ότι πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας που σχολιάζουν ότι οι μαθητές τους φτάνουν στο λύκειο και εστερούνται βασικών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων. Να μην συζητήσουμε για τις κοινωνικές δεξιότητες έτσι που πάνε περίπατο λόγω της προσήλωσης στις οθόνες, σε τηλεοράσεις, τάμπλετ και υπολογιστές. Έτυχε να μιλάω με νηπιαγωγό, την οποία εκτιμώ βαθύτατα, με μεγάλη εμπειρία, που μέσω μιας άλλης εκπαιδευτικής εμπειρίας που είχε, μου είπε ότι στο εξωτερικό δεν θα μαζέψει μπουφάν του παιδιού, δεν θα μαζέψει παγουρίνο, δεν θα μαζέψει την τσάντα κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Είναι υπεύθυνο. Εδώ πραγματικά τα πηγαίνει στα summer camp, αυτά που λέμε τις ημερήσιες κατασκηνώσεις, που κάπου πρέπει να πας στα παιδιά όταν εργάζεσαι καλοκαίρι. Και λένε οι καημένοι άνθρωποι εκεί που είναι υπεύθυνοι και για την φροντίδα τους και για τη φύλαξή τους και για την άσκησή τους. Λοιπόν, περισσεύει αυτό. Έχουν μείνει δύο καπέλα και ένα μαγιό και κάτι μάσκες και αυτό. Λοιπόν, δεν κοιτάζουν πίσω να πάρουν ούτε το μαγιό τους. Και αυτό γιατί τους τα έχουμε όλα στα χέρια. Άρα λοιπόν ας μάθουμε κάτι σιγά σιγά, ότι το να δίνουμε πρωτοβουλία, το να δίνουμε ευθύνες στα παιδιά, είναι μια αρχή για καλύτερη συνέχεια.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Delta360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Και είπα για τους μικρούς καλοκαιρινούς προορισμούς της ημέρας που γίνονται μέσα από τα summer camp, όπως τα λέμε πλέον, και συνεννοούμαστε απτέστος, λοιπόν, σε άπτεστα αγγλικά. Και έχουμε πολύ ωραίους χώρους στο Αγρινίο, ομολογουμένως, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι και διασκεδαστική για τα παιδιά και επίσης κουράζονται λιγάκι, ξεδίνουν και αποφεύγουν και τις οθόνες, όσο αυτό είναι δυνατό. Και βεβαίως έχουμε και τα τελευταία έτσι πάρτι του καλοκαιριού, γιατί μετά αρχίζουν και διακοπές και δεν μπορούμε να μαζευτούμε. Κάνω κουβέντα με πολλούς γονείς. Να, είχαμε ένα υπέροχο πάρτι χθες, έναν πολύ ωραίο χώρο. Και πολλοί κουράζονται λιγάκι, το θεωρούν λίγο βαρετό οι γονείς, πάλι τα ίδια, και λίγο, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των κοινωνικών αυτών συγκεντρώσεων, και λίγο κουράζονται ενδεχομένως. Λοιπόν, έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο που σχετίζεται και με τη φωτογραφία. Βεβαίως μιλάω με γονείς, ανθρώπους που έχω πολύ καιρό να δω, και ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τα πιτσιρίκια, αλλά από την πλευρά της φωτογραφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αστείες φωτογραφίες βγαίνουν όταν τα παιδιά δεν σε προσέχουν. Δεν λέω την ώρα που κόβουμε την τούρτα ή να στηθούμε όλοι μαζί να βγάλουμε μια παρείστικη φωτογραφία. Λοιπόν, όταν δεν είναι αυτό το τετριμένο, το καθίστε να σας βγάλουμε όλους μαζί σαν να είστε σε ποδοσφαιρική ομάδα, να κοιτούσα τις φωτογραφίες αργά χθες που γυρίσαμε. Είναι απολαυστικές, είναι διασκεδαστικές και είναι ένα επιπλέον δώρο για την οικογένεια, γιατί τις στέλνεις όλες μαζεμένες και έχεις ένα άλμπουμ από τα γενέθλια. Εγώ τουλάχιστον το κάνω αυτό. Θα μου πείτε, μα το κάνουμε όλοι, δεν θα έχει να κάνει τις φωτογραφίες, θα έχει αφιέρωμα ολόκληρο ο γονιός, οι γονείς. Αλλά πραγματικά βγαίνουν εκπληκτικές φωτογραφίες. Χαρείτε τα παιδιά σας την ώρα που χαίρονται.

Εντάξει, δεν το πιστεύω. Τέτοια ενσυναίσθηση, τέτοια ήταν κλαστικά. Λίγο ακόμα μιλήσαμε, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω. Και τα χρήματα για το Λάμπρο κοντεύουν να φτάσουν 79.000 ευρώ. Είστε απίθανοι πραγματικά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Μπράβο, συγχαρητήρια.

Πράξη Αγάπης είναι η οργάνωση για τις τελευταίες δωρεές που μπορούν να γίνουν για τον 16χρονο Λάμπρο με καταγωγή από το Αγρίνιο. Λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι αυτή η επανάληψη τελικά βοηθάει πάρα πολύ. Και για αυτούς που το είχαν στο μυαλό τους και λένε θα το αφήσουμε λίγο για λίγο αργότερα, να τώρα είναι η ευκαιρία. Έτσι, οι τελευταίες δωρεές θα γίνουν τις επόμενες ώρες.

Μην ξεχνιόμαστε, από τις 13 Ιουλίου, δηλαδή σε περίπου 2 εβδομάδες, Δευτέρα είναι η έναρξη, κάθε φορά έτσι γίνεται, ξεκινούν οι εκπτώσεις. Μιλούσα με διάφορους επαγγελματίες της πόλης και της πόλης του Αγρινίου και μου έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι ειδικά ο Ιούλιος κάπως ήταν πεσμένος αρκετά, ειδικά στο τέλος, και αναμένουν να υπάρχει μια αναθέρμανση εκεί στις εκπτώσεις και ενδεχομένως γι' αυτό και να περιμένει ο κόσμος. Έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους εκεί και βεβαίως και από την πλευρά των συλλόγων των εμπορικών και στην περίπτωση του Μεσολογγίου, ας πούμε, που η επωνυμία είναι, ο τίτλος, με συγχωρείτε, είναι Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, ενημερώνει τα μέλη του για τις εκπτώσεις που θα διαρκέσουν, όπως προβλέπει ο νόμος, μέχρι τις 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα πέφτει πάλι. Λοιπόν, και τους εξηγεί ότι πρέπει να αναγράφει το ποσοστό επί της 100. Για παράδειγμα, έκπτωση 20%. Και να γράφεται και το ποσό, δηλαδή να φαίνεται το ποσό ποιο είναι. Να αναγράφει και την τιμή την προηγούμενη και την τιμή την τωρινή, δηλαδή πριν 100 ευρώ, τώρα 50 ευρώ, και να φαίνεται ότι έχει σβηστεί η τιμή. Λοιπόν, επίσης, κατά καιρούς έχετε επισημάνει και στα μηνύματά σας ότι εγώ να είχα τσεκάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ήξερα ότι έχει, ας πούμε, 80 ευρώ και περίμενα την έκπτωση και τελικά το ξανά είχε 80 ευρώ, αλλά είχε άλλη τιμή πιο πάνω, και αυτές είναι οι εκπτώσεις που ουσιαστικά δεν είναι εκπτώσεις και είναι κάποια τρίκ ενδεχομένως που δεν νομίζω ότι σε αυτά προχωρούν η πλειονότητα, τέλος πάντων δεν προχωράει η πλειονότητα των εμπόρων, υπάρχουν σωστοί επαγγελματίες, αλλά και εσείς αφού έχετε 2 εβδομάδες μπροστά σας, κάντε λοιπόν την έρευνα αγοράς, εντοπίστε αυτά που θέλετε να αγοράσετε και νομίζω μετά ότι θα είστε σε θέση να πείτε ότι ναι, εγώ αυτό το προϊόν το είδα και είχε αυτή την τιμή. Νομίζω ότι έτσι επίσης θα έχετε το χρόνο να ψάξετε, να πάρετε ακριβώς αυτά που θέλετε και να βρείτε τις ευκαιρίες. Βεβαίως ποικίλουν οι εκπτώσεις, δεν είναι πάντα πολύ υψηλά τα ποσοστά, είναι ανάλογα και έτσι με το προϊόν. Κυρίως κινητικότητα παρατηρείται στα είδη ένδυσης και υπόδυσης. Πολλοί γονείς επίσης επιλέγουν, αν και εφόσον υπάρχουν και χειμερινά είδη, να κάνουν κάποιες αγορές για την χειμερινά και εποχικά, να κάνουν αγορές για να τα έχουν μπροστά τους εν ώψη των σχολείων.

Μια ενημέρωση από το Δήμο Ξηρομέρου έχουμε λάβει ότι θα είναι αύριο κλειστός ο δρόμος, αύριο Τρίτη, 30 του μήνα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή Κανδύλας. Λοιπόν, θα γίνουν εργασίες προγραμματισμένες για τη συντήρηση του δρόμου, θα μπει άσφαλτο σε ένα κομμάτι, οπότε μην κατευθυνθείτε προς τα εκεί αύριο το πρωί.

Λοιπόν, να πούμε και ένα μπράβο στην ομάδα ρομποτικής του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου και του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου, γιατί απέσπασε το ανώτατο επίπεδο διάκρισης στην κατηγορία επαγγελματικών λυκείων στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που βρίσκονται στην πρώτη θέση ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Αυτός ο διαγωνισμός είχε ως θεματική ενότητα ανοιχτές τεχνολογίες για το κοινό καλό και ενθάρρυνε μαθητές και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, προάγοντας παράλληλα το διαμοιρασμό της γνώσης, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Και ακούστε λοιπόν τι έκαναν, κυρίως τα άτομα με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να κινηθούν πάνω σε παραλίες ή σε αμμώδεις εκτάσεις ή αντιστοίχως σε περιοχές που χιονίζει και δεν μπορούν τα συμβατικά αναπηρικά μαξίδια να κινηθούν. Λοιπόν, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και θέλοντας να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε χώρους αναψυχής, τα παιδιά αυτά του δεύτερου ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου πρότειναν μια λύση η οποία είναι εξαιρετικά καινοτόμος. Προτείνεται λοιπόν η ανάπτυξη ενός αυτόματου ρομποτικού ερπιστριοφόρου οχήματος που θα μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα πυρικό αμαξίδιο για να μεταφέρει με ασφάλεια το χρήστη σε ασταθή εδάφη όπως είναι η άμμος ή το χιόνι. Έτσι λοιπόν θα εξασφαλιστεί η αυτονομία και κυρίως οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να κινούνται και να διασκεδάζουν σε χώρους που δεν είναι εύκολη, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Λοιπόν, έξυπνες ιδέες που αφορούν όλη την κοινωνία, τις έχουμε δει στην πράξη μόνο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις παραλίες, ενώ να μπορέσουν με το αμαξίδιο, να αφήσουν το αμαξίδιό τους δίπλα από τα συστήματα αυτά, τα C-Track, που είναι προϊόν δουλειάς του Πανεπιστημίου της Πάτρας, σημαντικής επιστημονικής προσπάθειας. Με τα όποια προβλήματα όμως από την κακή χρήση, τώρα υπάρχει και η ιδέα να μπορούν να πάνε και σε ένα χιονοδρομικό κέντρο ή επίσης να κινηθούν στην παραλία, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο όταν το αμαξίδιο κινείται πάνω στην άμμο, δεν μπορεί να, ή πάνω σε πέτρες τέλος πάντων. Έξυπνη ιδέα και μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

και βλέπω άλλη μια φωτιά εκεί κοντά στις εργατικές κατοικίες στο ΔΑΚ, στο στάδιο, κοντά στο Δοκίμι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουν βαρεθεί οι πυροσβέστες να λαμβάνουν τέτοιες κλήσεις. Είναι πάρα πολύ κουραστική κατάσταση. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ μια πιθανή λύση. Λοιπόν, είναι απογοητευτικό και για τους κατοίκους που το βιώνουν εκεί συνέχεια και αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση.

Μην ξεχνάμε, υπήρχαν και άλλες διακρίσεις σε αυτό το διαγωνισμό, τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, και το 5ο ΓΕΛ απέσπασε διάκριση, το νότιο επίπεδο διάκριση στην κατηγορία των λυκείων σε αυτό το διαγωνισμό. Σύστημα ανύψωσης αμαξιδίων προς τον όροφο που βρίσκονται τα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών θέλει να προτείνει με την εργασία που έκανε. Αυτόματο άνοιγμα των θυρών διέλευσης, δημιουργία των απαραίτητων ραμπών πρόσβασης, αξιοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την ενεργειακή κάλυψη της εγκατάστασης, σταθμό επαναφόρτισης του ηλεκτρικού αμαξιδίου στη θέση εργασίας του μαθητή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μπροστά κοιτάζουν τα παιδιά. Οι γνώσεις πραγματικά γίνονται εφόδιο για προτάσεις.

Πριν κλείσουμε σιγά σιγά, τα έλεγε και ο Δημήτρης Παπαδάκης νωρίτερα στην εκπομπή του, να σας πούμε ότι ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει, υπενθυμίζει για την ακρίβεια, γιατί έχει γίνει ήδη μια πρώτη ενημέρωση, ότι η προγραμματισμένη συναυλία στην πόλη των χρησμών του μουσικού σχήματος Άτροπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στον κινηματογράφο Ελληνής, θα αποτελέσει παράλληλα μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης προς τα τρία παιδιά, οικογένειες της πόλης, που έχοντας χάσει στο παρελθόν τον πατέρα τους και προσφάτως βίωσαν την απώλεια της μητέρας τους, αντιμετωπίζουν, φανταζόμαστε όλοι, μια πάρα πολύ, πολύ δύσκολη επόμενη κατάσταση, και βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστούν και κάποια πρακτικά ζητήματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όλοι αντιλαμβάνεστε για ποια οικογένεια μιλάω. Η συναυλία λοιπόν παραμένει με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά να πάμε και έγκαιρα έτσι, αλλά στη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει και ένας ειδικός χώρος προαιρετικής, το επισημαίνω αυτό, οικονομικής συνεισφοράς για όσους επιθυμούν να στηρίξουν τα παιδιά και το μέλλον τους. Δεν προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία και το επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους από το Δήμο έπειτα από αίτημα της οικογένειας, ούτε αποτελεί πράξη ελεημοσύνης. Εκφράζει την αυθόρμητη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να σταθεί δίπλα σε τρία παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια ιδιαιτέρως δύσκολη συνθήκη ζωής και να αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές κανείς δεν είναι μόνος. Η ανταπόκρισή μας λοιπόν θα αποτελέσει μια έμπρακτη έκφραση αγάπης, ευθύνης και συμπεράστασης με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια αυτής της οικογένειας. Και μιλάμε για δύο ανθρώπους εξαιρετικά αξιοπρεπείς, οι γονείς αυτών των παιδιών, που το αντιλαμβανόμαστε όλοι, θέλουν τη στήριξη, αλλά κυρίως θέλουν τη διακριτικότητά μας. Θα πούμε περισσότερα αύριο και για τις εκκλησιάζουσες που ανεβαίνουν στο Κηποθέατρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Χρύβας.

0: Σίλβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Ποπ 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος, καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσικοφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης και Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο.
0: Ήπια με δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότης να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάμε.
0: Αμ' άρεσε η Νότη.
1: Είναι αυτό που τον βρήκαμε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή τη
1: δύσκολη
0: εβδομάδα.
1: Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Έτσι, για να ξυπνήσετε λίγο, πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας, διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπλοα που σας πάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την κλήρωση. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκυριακό για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι, ρε.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος. Μα.
0: Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ, πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδοτσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία. Άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία.
1: Ας που φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε γιαγιά πήδα και
0: την πήδηξε
1: και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Το νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι,
1: τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς. Μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασεις, που σου λέει το καλοκαίρι ό,τι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλη σουρκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, είμαστε στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια και λέει ο σερβιτόρος. Φασολάκια.
0: Ξού.
1: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες. Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τενικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι τον πήρε.
1: Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
1: Η κυβέρνηση πάλι
0: καταλαβαίνει ότι άμα
1: καταργήσεις το
0: πλαφόν κέρδους, η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε, αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου άκουγα την ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από στην Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί,
0: ναι,
1: που έφευγε η ραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Μα αυτό δεν γίνεται παντού, βρε παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο. 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά. Εξακολουθούμε να παίρνουμε.
0: Καλώς, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει. Πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Επίσης αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να του ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας ανεβαίνει,
0: ο Τσίπρας ψιλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε σε. Και ο άλλος λέει, μάγκες, εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά, το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει, παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχε συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω, ρε?
1: Ναι, αλλά,
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι εντάξει, τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το. Πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Τώρα,
0: πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο,
1: είναι.
0: Αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα τους αφήνεις όλους απ' έξω.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας κατέβουν, ας πάρουν 1%.
0: Πού να πάνε? Έμα δεν θα, αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού
1: να έχεις μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φούσκωτο στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό, για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρια.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τα
0: με
1: τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων. Οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους, οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό νότιμο.
1: Ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλας, να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση πλήρης. Έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Με ό,τι σήμα στέλνει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει και η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως. Υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς, η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, νότι, η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Πολύ
0: ότι μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του μυστηρίου, στους κλασικούς λογαριασμούς αυτού που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμιευτήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αφαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίζευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι 1.000 μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και στο 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
0: Εσύ την έχεις πάρει μονότερα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω βάλει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, αν διαβάσεις.
0: Μέλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με επιστοτική κάρτα, εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5% της επιστοτικής.
1: Έτσι βλέπω.
2: Κάρτας, οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφαλίσει.
1: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό, κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: 5% είναι. Δεν είναι 0% παίρνεις στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Νότι, θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρεώσεων των
0: εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσία.
0: Τι είναι μεγάλο 2%?
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας.
0: Πάνω από 2%.
2: Αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην το
2: έχω
0: πάνω
2: από 2%. Ναι,
0: μάλιστα. Υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου,
2: Έλενα. Στη διάθεση σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ήδη για την Αθήνα, λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη, τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμπα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
1: Είναι άνθρωποι του λαού.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρός.
1: Τώρα όμως ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι?
1: Τώρα, ένας τύπος είναι ο οποίος.
0: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
14: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
17: κομμουνιστής μαθηματική. Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
14: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
17: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
14: Όχι, όχι, όχι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους τους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε? Γιατί κάποιος το είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα. Φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό. Και,
1: δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα στον νόμο. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σου λέει.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Καρδιάς μας πιέ.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έφυγε και ο Ιούνιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως και τους εορτάζουσες. Ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε λίγο μάλιστα θα γίνουν και δηλώσεις για την ακρίβεια. Τι ζητάει η κυβέρνηση από παράγοντες της αγοράς, σε πόσα προϊόντα θα πέσει τιμή και πόσο. Το ελληνικό παράδοξο και γιατί εμείς αγοράζουμε πιο ακριβά από τους άλλους και όχι μόνο στα τρόφιμα.
1: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
2: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο δισαβαντάς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
3: Η προσφορά του εγωπροβείου γάλακτος μικραίνει. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά.

0: το ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσωνες. Είναι ζέστη γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσωνας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη. Τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
2: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
0: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
3: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
4: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκωσία. Λευκωσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
0: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεισήφιστα. Έλα μωρέ και τι έγινε, γιατί?
5: Να μην αφήσει κανένας αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο θα το κάνει ένα χιλιάρικο αν είναι για σπίτι. Από μετά αύριο να το δηλώσει.
6: Χιλιάρικο.
5: Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
6: Πόσα πολλά είναι το
5: πρόστιμο? Και 5.000 και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμιγώς επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
0: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα. Προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες. Για να πάμε στον Δημήτρη Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
7: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας? Όσοι είναι στα δυτικά προάστια να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φιλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού και στο κέντρο της Αθήνας. Η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στον οικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ, πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο, ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
8: Καλημέρα στο Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
8: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς Πού έχει κάτσει η μπίλια? Ναι. Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1η Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί.
0: Ναι.
8: Θα ολοκληρωθεί και 1η Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Στην άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί πέρα τον περιμένουμε να
0: γίνει μια συζήτηση. Η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών είναι μια δεύτερη κίνηση. Όλες στο μέτωπο της ακρίβειας είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφών. Δηλαδή, δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν και να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
9: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
9: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Von der Leyen. Mm. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
0: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Απολόγω σε εσάς, όπως είπαμε.
11: Είναι όλα στο Θεό.
12: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 35 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θέση.
13: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
14: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
13: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί, αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
12: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα.
13: Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί, ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι, στα τρόφιμα δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, στα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
11: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου το πρωί βγήκε στους ατέριαστους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
15: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
16: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
16: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
0: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαύλος ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά τώρα.
17: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσω, πάντως να ξέρεις.
0: Είσαι ευγένης, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
17: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
0: Τρία κατοστάρια.
17: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
17: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5-6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
0: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε μας, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
17: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
0: Α, μας. Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
17: Και κρέατα.
0: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
17: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι. Διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
0: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
17: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
0: Οπότε επιστρέφοντας...
17: για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
0: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
17: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στο Γιώργο Πρωτοψάλτη έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί ναι, να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μια σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε όλοι, ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές το κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόφο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με και με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε. Ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά
0: τη δράση του
18: στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
19: Ελπίζω να είμαστε τώρα
0: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι. Μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε. Αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
21: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Νέα κανονικότητα, για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου, Δήμητρα.
22: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και το δίκτυο ηλεκτροδότηση.
0: Ναι.
22: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
25: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
25: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
25: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
25: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
25: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
25: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
25: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
26: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
27: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
28: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollege,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Επιστρέφουμε, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, η κάτι γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
8: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών των μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτή την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά, το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
7: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις, δηλαδή θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
8: Ακριβώς, να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ, είπε και θέλει να γίνει νομάρχης και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών, ξεκάθαρα, δηλαδή δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί, είναι επίσημη δήλωση. ναι. τουρκικής κυβέρνησης.
7: Και όχι μόνο αυτό. Θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω.
8: Κάνε διάλογο, εννοείται.
7: Θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
8: Μα αφού είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο, αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
7: Σωστά.
8: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος Καάν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35, και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά, ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
7: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ, ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν, για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
8: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά. Δηλαδή, είναι βήματα. Δηλαδή,
7: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
8: Ναι, δηλαδή, λέει από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν. Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα. Είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
7: Αυτό πες Μανώλη, τι περιμένουμε, και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
8: γελάω γιατί κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
7: Μάλιστα. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλυθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο 7ος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι Σπύρο, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογίας δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί των 14χρονων πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
7: Αυτή είναι το αφήγημά του. Τέλος
3: αυτό
7: πάντων,
3: είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι αυτές οι προαναφορικά φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και αυτό γιατί επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα. Η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση στους ίδιους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
7: θα είναι και διαφορετική.
3: Έτσι λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατοφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
7: Την ποινική τους μεταχείριση. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν... Δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αυτοκινητικά μηχανήματα. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθεί τα προσωπικά της δίκης στην εισαγγελία προσωπικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι. Όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο. Σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
9: Και παιδάκι, και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
10: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
9: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά αυτό τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
7: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
11: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
7: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές. και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
7: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
12: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
7: Ναι.
12: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και... Είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3 χιλιάρικα στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησαριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
7: Ναι, ο άνθρωπος.
12: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
7: Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
12: Έτσι. Λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
7: Σε αυτές περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετρείται πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες, να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
12: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε η σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
7: Μα γι' αυτό λέμε δηλαδή.
12: Και έγινε.
7: Τέλος πάντων.
12: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πευκάλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
7: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open. Γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
13: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
7: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θοδωρικάκο. Έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει. Τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
14: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
7: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
15: Ακριβώς, Πύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κυδαμπονές του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους εν ώψη του καλοκαιριού για τα στρώματα και όλα τα φουσκωτά.
7: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει ο Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Wonderful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
7: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
17: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
7: Έβαια.
17: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
7: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
17: Σωστό, ήταν η Λατινική Αμερική.
7: Τώρα βλέπεις ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
17: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
7: Ναι, ναι.
17: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα.
7: Σωστά.
17: Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορί μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και στις, αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορί η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα. Οπότε...
7: Εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή, αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
17: Α, μα διώχνει,
7: εντάξει. Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα από την πυροσβεστική, υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες, έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
18: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
18: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε, ναι.
2: Μπράβο.
18: Μπράβο.
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
6: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου

0: Ελευθέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά και στη Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για 5 νεκρούς κάνουν λόγο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάδιο στα βόρεια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι.

0: έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο, όπου έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Βενεζουέλα στις 2 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις δύο φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχοι με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε σε ολόκληρη τη συμμαχία ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες στην περιοχή του Πειραιά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το 2013 στην Αίγυπτο επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ο 28χρονος έχει επίσης ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος, καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Νιώθω μεγάλη χαρά το πρωί, νιώθω μεγάλη χαρά το μεσημέρι, νιώθω μεγάλη χαρά το βράδυ.

μέρα μου περνάει με χαρούμενες σκέψεις και το βράδυ κοιμάμαι ήρεμη και γαλήνια, γιατί έχω χαρά και ξέρω το πρωί θα ξυπνήσω πάλι με μεγάλη χαρά.

0: αυτή θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε με Μαρίζα Ρίζου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό θα συμβεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Τι γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Τι είναι.
1: Να, είναι μια υπέροχη. Λέω γιατί όχι. Ξεκινάω αισιόδοξα.
0: Έχω πάθει το χειρότερο τώρα. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Μου ήρθε ένα link στο κινητό πριν από λίγο. Και σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Αλλά στο κινητό,
0: το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και από το κινητό το πάτησα.
1: Έβαλε τα στοιχεία σου.
0: Δεν έβαλα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Είμαι εντάξει.
1: Σου είπα να βγεις έξω με τα αλουμινόχαρτα, να βάλεις τα χρυσαφικά σου. Τι.
0: Πρέπει να μου συμβεί. Πρέπει να κάνω κάτι για να προστατευθώ. Ε. Πρέπει να συμβεί κάτι τώρα. Δεν άνοιξε το link.
1: Κοίτα, ένα παυσίπονο το βράδυ και ένα το πρωί.
0: Και είμαι εντάξει.
1: Okay. Τέλεια.
0: Καλή σας εβδομάδα, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλή εβδομάδα, αγαπημένες φίλες. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω
0: Παναγιώτη
1: χαρά
0: Παπα...
1: και πάω.
0: Ωραίος.
1: Σαν τον Brad Pettway που έχει πρόγραμμα κανονικό το παιδί.
0: Θέλω τον Best Λαγοκέφαλη, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι.
0: Το οποίο ήταν προγραμματισμένο για μετά, αλλά μόλις ήρθε μία είδηση. Και τον ψάχνουμε όλοι να το βρούμε. Ένας 15χρονος ο οποίος έπιασε 158. Ναι, ο κύριος Σταματέλος να μπει. Δεν θα ρωτάει ο Σταματέλος.
1: Σταματέλος μπαίνει
0: Νίκο,
1: όποτε γουστάρει.
0: Νικόλα, έλα.
1: Είναι η εκπομπή του, είναι ο ξενοδόχος καρδιάς μας, έλεος πια.
0: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Ο 15χρονος ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο οποίος θέλω να σας κάνω την ερώτηση.
1: Πόσα πιασε, πόσα πιασε.
0: Ορίστε.
1: Ξαναπες το ποσό.
0: 158 λαγοκέφαλους.
1: 158 λαγοκέφαλοι. Η λαγοκέφαλη όμως δεν είναι 158 επί 5.
0: Ναι.
1: Ο λαγοκέφαλος ζυγίζει κάποια κιλά.
0: Πόσα κιλά είναι ο κάθε.
1: Μπορεί να είναι και 3 και 4 κιλά.
0: Από το μυαλό σου το βγάζει.
1: Εντελώς.
0: Okay. Ας πούμε ότι είναι 4 κιλά ο κάθε.
1: Ο λαγοκέφαλος. Άρα 150. Πόσους λαγοκέφαλους.
0: Μου φαίνεται πολύ το 4
2: κιλά. Το 4 κιλά μου φαίνεται πολύ, βάλε κάτι λιγότερο.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
0: Να βάλουμε ένα κιλό.
2: Μην το κάνουμε από εκεί πέρα.
0: 158 επί 5. Βάλτο.
1: Όχι, 5 κιλά, μην το παρακάνουμε. Τι είναι, μοσχάρι είναι.
0: Όχι, επί 5 ευρώ πόσο ήταν, παιδί μου, η επικήρυξη.
1: 5,33.
0: Ωραία, βάλτο.
1: 158 επί 5.
0: Μονόκυλη η λαγοκέφαλη.
1: 33. Ίσον ναι. 842 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ποσό τώρα.
0: Επειδή
1: όμως είναι κιλά.
2: Ναι, βάλτε
1: επειδή. Πόσο ζυγίζει ο λαγοκέφαλος. Τα GPS τι τα έχετε αυτά, τα GTM.
2: Τα GPS σε πάνε στις παραλίες, δεν σε πάνε στο λαγοκέφαλο.
1: Αυτά του διαόλου, τι τα έχετε.
0: Καταρχάς θέλω λίγο να ηρεμήσει.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα, είναι Δευτέρα.
0: Με έχει ζαλίσει ήδη, να ξέρεις.
1: Ναι. Πάντως θέλω να πω, αδέρφια μου, άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον άνθρωπό μας, που λέει την κίνηση 2 η ώρα και κάνει πρόταση για εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, μου λέει μην πας στο Κηφισό, έλα την Κηφισίας. Πήγα στην Κηφισίας και ήρθα κανονικά. Θα ήμουν ακόμα στο Κηφισό.
0: Μπράβο,
1: επειδή καθώς. Άκουσα Κολιομιχάλη.
0: Ο καθένας με τον πόνο του σήμερα.
2: Γιατί έχει τέτοια ένταση.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εγώ όμως αλλιώς αλλού ήθελα να το πάω. Μια ζωή με πάει όπου να είναι. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός.
2: Να κάνω τους ωκεανοκρανούς.
0: Ο οποίος έπιασε τους 158 λαγοκέφαλους και έχει το ρεκόρ μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Μετά την επικήρυξη, δηλαδή, αυτός που τα έχει καταφέρει καλύτερα είναι ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης, 15 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύετε ότι ζει ο Τσουκτουρίδης ο Γιάννης και ψαρεύει από 9 ετών.
2: Στη Ρόδο.
0: Πού. Εσύ το έχεις τον Best Λαγοκέφαλη. Είσαι έτοιμος. Ωραία, σε λίγο περίμενε. Πάμε.
1: Τσουκτουρίδης
0: πού να είναι.
1: Στον Εύρο.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι στον Εύρο. Δεν ψαρεύει λαγοκέφαλο στον Εύρο.
1: Όχι, θα μπορούσε να είναι στην Αλεξανδρούπολη. Ναι.
0: Ωραία, αλλού. Άλλη περίπτωση.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, άλλο.
1: Τσουκτουρίδης.
0: Πάμε.
1: Πόντιος είναι άνθρωπος.
0: Στο Παλαιό Φάληρο. Εδώ μένει.
2: Δεν γέλασε κανένας.
1: Αυτό είναι τρόμος τώρα που λες.
0: Στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Συνέβησαν όλα.
1: Ναι, δεν. Καλές βουτιές στην Αττική. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Μισό λεπτό.
0: Από το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας έπιασε 158.
2: Βούτυξε στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, δηλαδή στο καλαμάκι βούτυξε.
1: Είναι βάσει αυτά τα δικά δίχτυα, ρε.
2: Ναι. Στο καλαμάκι, δηλαδή.
1: Που σημαίνει ότι βρήκε 158 λαγοκέφαλου στο καλαμάκι τη Αττική. Εδώ, αυτό είναι το σαρωνικό μα.
0: Και επειδή εμεί καθόλου δεν θέλουμε.
2: Ούτε το πόδι
0: μέσα. Για να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στον αέρα. Λοιπόν, και επειδή καθόλου δεν μας αρέσει να τρομοκρατούμε εμάς με τίποτα και για κανένα λόγο.
3: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει αύξηση αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
4: Με δακόνια!
3: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
5: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
6: Είναι κανίβαλη.
7: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
8: Τελειώσατε, τελειώσατε.
3: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλλιέ να μην πιστεύει στα μάτια του. Καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλου.
0: Τι είναι 500 κιλά λαγοκεφαλούς, παιδιά?
1: Όχι, 500 κιλά λαγοκεφαλούς.
0: Α, νομίζω.
1: Επειδή βιαστήκατε και οι δύο.
2: Αν ακούσεις,
1: εσύ...
2: αν ακούσεις συγγνώμη, τη μουσική, λες ότι έχουν πιάσει τουλάχιστον 5 μέτρα λευκό καρχαρία.
1: Άρα, για
2: τουλάχιστον.
1: Επειδή και εσύ και ο κύριος εδώ με τα γκρίζα γένια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και τα μαλλιά.
1: Περισσο...
0: Να ήταν μόνο τα γένια.
1: Είναι ένας ωραίος άντρας. Οι περισσότεροι ενήλικοι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 1 έως 3 κιλά.
2: Αυτό δεν είπα. Γι' αυτό σου πω πάλι 2,5.
1: Ναι. Μεγάλα άτομα μπορούν να φτάσουν 5 με 7 κιλά.
0: Μεγάλα άτομα.
1: Λαγοκέφαλοι. Μεγάλο γαλοκέφαλοι. Λοιπόν, σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί άτομα που ξεπερνούν
2: άτομα.
1: Τα 8 με 10 κιλά. Με μήκος περίπου 1 μέτρο. 1,2. Θα έχεις 1 μέτρο, μια γκουμούτσα. Λαγοκέφαλο που θα έχει 8 κιλά.
0: Ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης τι έπιασε.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα μονοκιλά.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Γι' αυτό σου είπα βάλει 2,5 κιλά.
1: 1,5 λιαρκάκι στην τσέπη θα το βάλει 2.
2: Εύκολα, εύκολα. Mm.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, του δώσαν δώρο ένα καλάμι ψαρέματος. Του Γιάννη του Τσουκτουρίδη. Εγώ τρελαθεί με το Γιάννη Τσουκτουρίδη. Από την ώρα που το διάβασα.
1: Είναι άδικο. Δώσε ρε 5 μέρες στη Λευκάδα.
0: Έλα ρε, εσύ, δώσε να
2: πιάσει. Δεν έχουμε λαγοκέφαλου.
1: Όχι, δεν θέλουμε να ψαρέψει, να ξεκουραστεί.
0: Να πάει με την οικογένειά του.
1: Να πάει με την οικογένειά
2: του. 15 χρονών είναι.
0: 15 χρονών παιδί.
1: Και τι δεν δικαιούται, θα πάει διακοπέ.
2: Μόνο του να πάει. Α, την οικογένειά πίσω.
0: Το 15χρονο θα πάει μόνο του.
1: Πήγαινε 15χρονο μόνο του διακοπέ.
0: Να το συνδέσουν. Είσαι καλά. Θα πα το 15χρονο να του νοικιάσει δωμάτιο.
2: Εγώ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι κάνει
0: με
1: λευκάδα.
0: Την οικογένειά του, όπως
2: έτσι
0: είναι.
2: Και χειρότερα.
0: Όπως είναι. Λοιπόν, έχω ένα αφιέρωμα γιατί μετά θέλω να ασχοληθούμε λιγάκι με όσα έγιναν την Παρασκευή εδώ σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά. Γιάννη, είσαι έτοιμος να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Φυσικά.
0: Γιατί ο Σταματέλος μου τα λέει πάλι περίεργα.
1: Έφερε τα χαρτιά του εδώ πέρα.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο, αλλά σίγουρα αρέσει πολύ και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Αμέ.
0: Όταν αφιέρωμα. Τα ακούει αυτά. Θα ακούσει. Okay. Ένα-ένα.
2: Ένα-ένα.
0: Πάμε.
9: Εμπρός.
10: Να μιλήσω λίγο τον Τάκη.
9: Τι θες?
10: Από Θεσσαλονίκη. Τάκη, yeah. Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Άντε, γεια! Ρε, ούτε, ρε, δεν ξέρετε να μιλάτε ελληνικά. Δεν ξέρεις ότι είναι η ώρα 12 και είναι μαύρα μεσάνυχτα. Πού και βρήκες την καλημέρα, ρε.
0: Βάζει και μουσκούλα από κάτω. Μην μας έχεις έτσι στο κενό, δεν μας αρέσει αυτό. Τι στο καλό, τι κάνουμε.
2: Δίκιο έχει.
0: Μαγκαζίνο.
2: Λες καλημέρα και πας για ύπνο.
0: Ναι, έχω και καλύτερο.
1: Σίγουρα.
10: Ναι, καλησπέρα.
9: Ναι.
10: Γεια σου, Ταγί.
9: Γεια.
10: Πώς είσαι, καλά?
9: Άντε, γεια, ρε. Σε γνέκμο σήμερα. Τι είσαι, ξαδερφός μου, φίλος μου.
0: Και σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Ο Τσουκαλάς. Και ένα ακόμα. Δώσε άλλο ένα.
9: Εμπρός.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
9: Άντε, γεια, ρε. Πήγαινε ζήτα από το περίπτερο, ρε. Από μένα να ζητήσει.
1: Πήγαινε ζήτα από το περίπτερο, από μένα να ζητήσει, λέει.
0: Και ένα τελευταίο.
10: Με λένε Πιπερτζή. Πίπερ με φωνάζουν.
9: Πίπερ, πίπα. Άντε, γεια.
1: Δυνατός.
0: Βγαίνει εκπομπή ολόκληρη μόνο με τις ατάκες του Τάκη.
2: Ναι.
1: Καλά κάνει και πόσα χρόνια εκπομπή κάνει.
0: 100 μάλλον.
1: Πόσα, 20 χρόνια κάνει.
2: 20 χρόνια πρέπει
1: να κάνει.
2: Και παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Μη σου πω και παραπάνω.
1: Καλά, και εσύ άμα έκανε νύχτα εκπομπή και απαντούσε τηλέφωνα τηλεθεατών, σίγουρα θα έχει και τέτοια. Καλά, μη σου μιλήσω εγώ. Αν πετύχει μαύρε μου. Δεν θα μιλήσω με άνθρωπο λογικά.
2: Χειρότερα από τον Τσουκαλά.
0: Ρε παιδιά, να σας πω, το λέει πολύ ωραίο ο Μπασίλιους.
1: Ναι.
0: 158 αυτή ήταν, τα πιάσαμε τέλος. Οι παραλίες στην Αττική.
1: Α, σωστός.
0: Δηλαδή ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης έπιασε όλους τους λαγοκέφαλους που υπάρχουν στα νότια πράσινα.
1: Αξίζει
2: βραβείο. Σε γενοκτονία ο Γιάννης Τσουκτουρίδης.
1: Αξίζει βραβείο ο Τσουκτουρίδης δηλαδή. Καθάρισε τις παραλίες Αττικής.
0: Και όχι μόνο ένα παλιό καλάμι, είμαστε με τα καλά.
1: Άρα ο Τσουκτουρίδης ή θα πάει και σε άλλα νησά, έτσι, ή. Καθάρισε την Αττική και τέλος. Οι υπόλοιποι βρείτε ένα τσουκτουρίδιδες. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Καλεσμένος στην Κρήτη πρέπει να πάει. Εκεί που γίνεται σφαγή.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και στα πολιτικά που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάει Ελλάς. Πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι έκπληξη αυτό. Κάτσε να κάτσω στην άλλη καρέκλα και μην πέσω από αυτή.
0: Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα.
1: Α, είναι δυνατό.
0: Και έχουμε και συνέχεια.
2: Συγγνώμη, δεν διανοείται.
0: να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα του Αλέξη.
1: Αυτό που λένε αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορεί να πάμε απέναντι στο Τσίπρα. Ναι, εντάξει. Okay.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα βγαίνουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που τσέριξε μια πορτάρα από εδώ μέχρι την Άξο, την πορτάρα την κανονική τη μεγάλη, ο Τσίπρα το Σάββατο, και λένε. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα κατέβει αυτόνομο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε και στη ΔΕΦ κτλ.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου δεν είχε εκλεγεί βουλευτή.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, το δύσκολο είναι για του υπόλοιπου.
1: Ναι.
0: Που είναι.
1: Δεν έχει να παραιτηθεί από κάπου, κυρία
0: Γιανακοπούλου. Πρέπει να παραιτηθούν. Και δεν ξέρουν αν ο Τσίπρας του θέλει.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, παραιτήθηκε από το κόμμα απλά. Στο κόμμα δεν πληρώνεσαι τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Βουλή πληρώνεσαι. Παίρνει κάτι.
0: Είναι, αυτό είναι απλό.
1: Ναι, είναι πιο απλό. Ναι.
0: Τα άλλα είναι το θέμα, γιατί ούτε ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογέ. Και ένα βουλευτή να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί τώρα που βουλευτή και εκλογέ πε ότι γίνονται του χρόνου αρχέ καλοκαιριού. Η άνοιξη πώ. Θα γίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν,
1: ακούς, ποδοσφαιρική, τα ακούς.
2: Ο Γκουνσότο.
0: Ναι. Ναι, ακούστε όμως τι έχει μπει από κάτω. Λοιπόν, Σακύρα, Σακύρα, πολύ ωραία. Πάμε στα προγνωστικά.
2: Για σήμερα.
0: Πώς τα πήγαμε, όχι για σήμερα, τα προηγούμενα. Στείλαμε κόσμο ταμείο, στείλαμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά έστειλα κόσμο
2: ταμείο. Εσύ έστειλες τους φαν σου.
0: Όχι,
2: που
0: δεν
2: θα σου πούν κακή κουβέντα.
1: Α, καλά. Α, έτσι ξεκινάμε.
2: Έτσι ξεκινάμε. Αλήθεια. Αλήθεια που
0: να μιλήσουμε στα σοβαρά και επαγγελματικά. Θε να μιλήσουμε στα σοβαρά.
2: Θε να μιλήσουμε στα σοβαρά.
1: Είναι σαν κάτι τύπου που του καλεί στην εκπομπή και σου λένε κατά των δημοσιογράφων. Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ότι εσείς δημοσιογράφοι δεν λέτε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Σε κάλεσα.
0: Καλά,
1: μίλα.
0: Αλλά δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, εγώ έχω.
0: Α, okay.
1: Okay, όχι με αυτού που λένε δημοσιογράφου. Με αυτόν έχω.
0: Απλά σε μένα τι λέει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ότι μετά από 850 χρόνια αθλητική διαδρομή δημοσιογραφική.
2: Καταλαβαίνεις ότι με έχει στείλει μετά να πόδι στον τάφο,
0: Όχι, το αντίθετο.
2: Τι το αντίθετο. Άμα είμαι 850 χρόνια στον χώρο, είμαι έτοιμο για να χαιρετήσω.
0: Τονίζω την εμπειρία σου και λέω το νεούδι, το άμπαλο, ήρθε εδώ και σου βάλει τα γυαλιά. Παραδέξτε το να πάμε παρακάτω.
1: Ήρθε το σόπουλο από το Μαρούσι Παγκορασίδα και σε έλειωσε.
0: Γιατί δεν ξέρει με ποια τα βάζει. Όταν έχει περάσει από τι Παγκορασίδε Αμαρουσίου.
1: Που τα χλάτσωνε, τα χλάτσωνε εκεί στο κλεισό του Αμαρουσίου.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λε.
1: Αυτό που βάζει χωρί στεφάνι.
2: Μόνο δευτάκι. Nothing but χλάτσωνε που λένε εκεί μορφωμένοι.
0: Είναι καλή στα κλεψίματα. Γενικώ ήμουν έλουρο.
1: Ναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό στο γήπεδο. Κάτι χρήσιμο, καλάθι έβαζε.
2: Και το κλέψιμο είναι χρήσιμο.
0: Δεν είναι κλέψιμο να κάνει ένα αγώνα. Μετά από κλέψιμο.
1: Ναι.
0: Να σου λέω.
1: Ήσουν,
0: ναι. Τόση διαφήμιση που έχω κάνει στι Παγκορασίδε Αμαρουσίου. Μια φορά να με πάρει ένα άνθρωπο να μου πει: Κυρία Νασοπούλη, ήσασταν όντω εδώ, γιατί δεν σα τιμώ.
1: Μια φανέλα, σου στείλουν. Φύγει ένα και ένα, παιδί μου.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή, όμω πρέπει να τα πάμε εξίσου καλά και σήμερα. Τι λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: 8 η ώρα.
2: Βραζιλία, ναι. Ιαπωνία.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Τα χαρτιά σου πού είναι, πού φέρνεις με να μας λες πόσους βαθμούς έχει κάθε ομάδα.
2: Τώρα είναι νοκάουτ, δεν έχει βαθμούς.
0: Α, πάμε απευθείας.
1: Τώρα είναι νοκάουτ.
2: Πάμε.
1: Κερδίζεις, περνάς. Τελείωσε.
2: Ισοπαλία, παράταση.
0: Να μου λες κάτι.
2: Παράταση μπενάλντι.
0: Ναι,
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Τώρα η δυναμική είναι αυτή που ακούς. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Οκ, okay, τότε πάμε απευθείας διπλό. Μονό. Άσο.
1: Άσο.
0: Ναι, άσο.
1: Δεν θα γίνει έκπληξη, δηλαδή λες εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, άμα πεις θα γίνει έκπληξη. Θα στείλει στον κόσμο.
0: Το ξέρω,
1: θα πάρει λεφτά για διακοπές καλοκαιριού.
0: Δεν το αισθάνομαι.
2: Αυτά μόνο από Πασόκ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν το αισθάνομαι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλο παιχνίδι. Επίσης και πιο εύκολο.
0: Εσείς δεν θα πείτε.
1: Βραζιλία, εντάξει. Εγώ
2: Βραζιλία και γκολ.
0: Εσείς πάντα βαρετά παίζετε τι
1: ναι. Εμείς επειδή ξέρουμε και καλά.
0: Δεν θα έρθει η ανατροπή δηλαδή από
1: Γερμανία, Παραγουάη.
0: Λοιπόν, εδώ θα παίξω διπλό.
1: Παραγουάη. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θες ταξίδι στην Κούβα εσύ οπωσδήποτε σήμερα. Ναι.
0: Να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να το τολμήσει.
1: Ωραία. Παραγουάη, εντάξει. Και Ολλανδία-Μαρόκο.
2: Ολλανδία-Μαρόκο, 4 το πρωί.
1: 4 το πρωί.
0: Γιατί μου τονίζετε την ώρα, αλλάζει κάτι.
2: Όχι, απλά το αναφέρουμε και για του ακροατέ που ακούνε.
1: Το βλέπουν.
0: Ωραία, από μένα περιμένετε, βλέπετε.
1: Ναι, ναι, προφανώ. Εμεί είμαστε Γερμανία, είναι βαρετό.
2: Ναι, εμεί είμαστε βαρετοί. Το Ολλανδία-Μαρόκο δεν θα πω Ολλανδία.
1: Όχι, το Ολλανδία-Μαρόκο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Παράταση βλέπω. Χι δηλαδή.
0: Χι.
1: Είναι ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι με
2: και αν δεν παίξω χι, θα πάω στον γκολ. Okay. Να σκοράρουν και δύο ομάδες.
0: Εγώ θα παίξω άσο.
2: Ολλανδία.
0: Φυσικά.
2: Ολλανδία.
1: Κοίτα, για πολλούς η Ολλανδία είναι και από τα φαβορή για το Μουντιάλ. Πάντα είναι φαβορή η Ολλανδία. Αλλά οκ. Okay.
2: Αλλά εμείς είμαστε πάντα.
1: Σε ακούμε. Ναι. Ολλανδία, Μαρόκο, Ολλανδία εσύ,
0: Ναι, ναι. Mm,
1: και εγώ για Μαρόκο το βλέπω. Να σου πει.
0: Πηγαίνετε Μαρόκο, αν πάω Ολλανδία. Πιο κοντά.
1: Να σου πω. Εγώ θα πάω ταμείο, λέτε τα που θέλετε, πε.
0: Νίκο, αύριο ίδια ώρα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία.
15: Ποια?
14: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
16: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
16: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Λακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάρισα με Thracon.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ήδη ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Στη Βενεζουέλα θα μεταβεί ελληνική επιστημονική αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδρομής για την ενίσχυση της χώρας που επλήγει από τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Τετάρτη. Για αποκλεισμό της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Συναγερμό κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
7: Με δακόνια!
8: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
9: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
10: Είναι κανίβαλη.
11: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
12: Τελειώσατε.
13: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλία να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλο.
14: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα σας ενθουσιάσει. Εμένα με έχει ενθουσιάσει ήδη, γιατί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Golden Hall, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Μία βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, φοβερές μουσικές επιλογές και όλες τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out. Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, που στο Golden Hall φυσικά.

0: Γιάννη μου, σε ακούω κάπως ήσυχο σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν παρεμβαίνω όταν λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, Μαρία.
0: Μπήκες πολύ δυναμικά στην έναρξη της εκπομπής και κάπως έπεσες.
1: Όχι, όχι, είμαι ακόμα πάρα πολύ ανεβασμένος, γιατί βλέπω αυτή.
0: Είμαι
1: αυτή που
0: είμαι
1: είναι
0: εγώ.
1: Πάντα εδώ.
0: Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Σου βγάζω το καπέλο που τα έχεις κανονίσει όλα,
1: ναι, ναι.
0: Και για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μας τα είπα από το πρωί, οπότε έχουμε χαρή,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι δεν θα σκάσουμε στη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Όπως φαίνεται.
1: Καλώς.
2: Ζέστη θα έχει δύο μέρες, τρίτη, τετάρτη.
0: 37 είπες.
2: Ναι, 37, εγώ είναι αυτό εννοώ. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι και 38, ξέρω εγώ. Και, και σήμερα έχει 37 βαθμούς.
1: Ο Σπύρος μάλιστα έχει ακούσει από ό,τι καταλαβαίνω στο δελτίο ειδήσεων. Ποτέ
2: δεν με ακούει, λέει.
1: Ποτέ
2: δεν σα.
1: Α, να τα λέμε αυτά.
0: Ο Σπύρος μας αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι, να απολογηθεί.
0: Ο λεβέντης μας ο ψηλός εδώ είναι δυνατόν.
1: Ναι. Άρχισε να λέει ότι έρχεται εδώ το κύμα, καύσωνα. Όχι, εγώ θα τα πω όλα.
2: Μου το
1: πει
2: και
1: εμείς τα ακούμε κάθε μέρα.
2: Εγώ δεν το άκουσα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Σπύρος θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα εννοούσε. Οπότε πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά, παρακαλώ. Τι έχουμε από σήμερα, λοιπόν?
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζέστη.
0: Τέλεια.
2: 33 με 35 βαθμούς. Είδα και κάτι 36. Πού? Στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Κορυδαλό και νομίζω ότι είναι 36 και κάτι ακόμα. Αλλά είναι, επειδή είναι βοριάς ακόμα και είναι κατά βάτησο βοριάς, αυτές τις περιοχές από εδώ είναι πιο ζεστός από ότι είναι όταν έχει θαλάσσια άβρα που είναι από τη θάλασσα. Άρα λοιπόν.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό
2: ο
0: τώρα.
2: Ο βοριάς έρχεται από το βουνό πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Από την Πεντέλη, από την,
0: ναι,
2: από την Πάρνηθα μάλλον. Περνάει από όλη την, Αττική, την Αθήνα μέσα. Ζεσταίνεται από το τσιμέντο και φτάνει στα παράλια εδώ του Σαρδικού, το Πειραιά. Πιο ζεστός από ό,τι είναι στα βόρεια του νομού ή από ό,τι είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Και συμβαίνει αυτό πολυτακτικά να έχει ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, ο Κορυδαλός, το Ελληνικό να έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα. Αντίθετα, όταν έχει άνεμο από τη θάλασσα, άβρα, θαλάσσια άβρα, τα παράλια του Σαρονικού είναι με πιο καλές θερμοκρασίες, γιατί τα δροσίζει το αεράκι της θάλασσας.
0: Okay.
2: Αυτό. Να πω ότι ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά θα έχει και απογευματινή αστάθεια, μπόρες δηλαδή, στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θεράς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Μεσημέρι, απόγευμα, αυτά μόνο. Όλη η υπόλοιπη χώρα λιακαδούρες, επιστημονικά. Η θερμοκρασία.
1: Η λιακαδούρα.
2: Αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Την πάει σκηνικορδόνη τη λιακαδούρα.
1: Τονίζει ότι έχει καλό καιρό και σου λέει λιακαδούρα.
2: Επίσης να πω ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Είναι η κορύφωση τη ζέστη. Μπαίνουμε και στον Ιούλιο. Ας μην το κάνουμε θέμα. Ιούλιος μήνας δεν μας έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή 37 και 38 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια κυρίως και τη Θεσσαλία βέβαια μέσα. Από την Πέμπτη θα αρχίσει να υποχωρεί. Παρασκευό Σαββατοκύριακο 34 βαθμούς. 33 βαθμούς για την Αττική μιλάω.
0: Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι κάτι μας ετοιμάζει. Αποκλείεται να πάνε τα πράγματα τόσο
2: καλά. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πάντως, μέχρι
2: τις 10 πρώτες μέρες του Ιουλίου δεν έχει ακραίο κάτι.
0: Ναι. Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε περάσει ζέστη κανονική για τα δεδομένα της χώρας μας, θέλω να πω, τη στιγμή που οι άλλοι ψήνονται για τόσο καιρό, εμένα κάτι μου βρωμάει.
2: Μακάρι να βρωμάει τίποτα. Κοίτα, άμα δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα, δεν θα αλλάξει και σε εμάς κάτι. Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Πάντως, να τονίσω ότι αυτή η ακραία ζέστη της Ευρώπης δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Αν έρθει κάποιο καύσωνα που να πιάσουμε. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το πράγμα το 37.
0: Θα είναι από αλλού.
2: Από την Αφρική κάτω. Δεν τελειώνουν. Το λέω από το πρωί αυτό το πράγμα. Οι θερμές μάζες της Αφρικής ατέλειωτες είναι, έχω να σας πω. Δεν τελειώνουν με τίποτα. Και ανεβαίνουν προς τα πάνω όποτε τους έρθει.
1: Πολλές φορές. Ανάλογα... τα θερμακύματα από κάτω έρχονται. Δεν έρχονται από πάνω.
2: Και ανάλογα με το πώς θα είναι η.
1: Ναι,
2: είναι απλό.
1: Στη διαθάρφη. Δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Τάκης ρωτάει αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Μα έτσι όπως μας το ρωτάει, Τάκη μου, την κυρία Σούζη, παρακαλώ να πάει ο κύριος Τάκης. να πάει ο κύριος Τάκης αύριο στο Ζούμπερ να κάνει την πρώτη του βουτιά, ή θα τον πάρει και θα τον σηκώσει?
2: Όχι, θα τον πάρει, θα τον σηκώσει, γιατί εξασθενούν και οι άνεμοι. Και βέβαια να πάει.
1: Να πάει.
0: Ορίστε, Τάκη μου.
2: Δηλαδή αύριο θα έχει το πολύ νωρίς το πρωί ένα πεντάρι και μετά θα εξασθενήσουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εκεί προς το Ζούμπερ και το Σχοινιά, ο βορειοανατολικός δεν το πιάνει. Δηλαδή είναι ήρεμη θάλασσα, αυτό θέλω να πω. Άρα νομίζω ότι ναι, πρέπει να πάει, θα έχει και ζεστούλα και να πάει να κάνει τη βουτιά. Με μεγάλη χαρά.
0: Εσύ πάντως το Σάββατο, επειδή μιλήσαμε για την πήγα να τη ρωτήσω για την Κυριακή.
2: Πήγες για μπάνιο την Κυριακή?
0: Δεν πήγα. Δεν το τόλμησα. Λέω δεν πειράζει, τόσο Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Ας μην μας πάρει και μας σηκώσει τώρα και η αμοβολή δεν παλεύεται. Εσύ μου είπες ότι στο Θυμάρι το Σάββατο κάνατε φανταστικό
2: μπάνιο. Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρότι φύσαγε αρκετά, αλλά επειδή είναι
0: βορειοανατολικό.
2: Επειδή είναι βορειοανατολικό ο άνεμος εκεί, κάτω τα παράλια, τα κοντά στην παραλία, δεν κάνουν κύμα. Δεν είχε και αμοβολή, γιατί δεν ήταν οχτάρι γεμάτο,
0: έκανες,
2: ήταν
0: απλωτές,
2: λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία, σου λέω, ωραία θάλασσα, καθαρή, δροσερή, ωραιότατη. Έβλεπε το Σαρονικό μέσα και άφριζε, ξάφριζε.
0: Ναι. Ρακέτες έπαιξες.
2: Αμέ.
0: Έπαιξε και τις ρακέτες.
2: Όλα τα έκανα.
0: Ακούς, Σούζη.
1: Καλά κάνει.
0: Έχει πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά.
2: Τι να κάνω.
1: Μια χαρά. Πολύ καλή είναι. Πολύ καλή. Τι θες τώρα.
2: Αλλά την Κυριακή είχε κόσμο και δεν πήγα πουθενά.
1: Λοιπόν, χθες άκουσα μια πάρα πολύ.
2: Φύσαγε και πολύ περισσότερο την Κυριακή, συγγνώμη.
1: Άκουγα χθες τον.
0: Μας ευχαριστεί ο Τάκης.
2: Μπράβο.
1: Τάκη, να σε καλά, καλό μπάνιο. Άκουγα χθες τον αγαπημένο μας Πέτρο Κυρκυλή που γιορτάζει σήμερα.
0: Πέτρο. Χρόνια πολλά
1: στον πατέρα των τελευταίων ετών. Να πούμε ότι είχε μαζί του έναν κύριο, τον κύριο Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι ένας ειδικός για τα κτίρια. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο μας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα κτίρια και το πόσο πιο μπροστά, πολύ μπροστά είμαστε εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Και ότι και ειδικά τις χώρες που ψήνονται τώρα, που δεν έχουν καν κλιματιστικά, και ότι θα αναγκαστούν προφανώς από εδώ και πέρα να έχουν κλιματιστικά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν στην λογική αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν να έχω ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Ναι, να έχεις ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Γιατί αλλιώς θα ζεις αυτό που ζεις τώρα. Θα ψάχνεις δροσιά όπου
2: και
1: να
2: είναι. Και δεν ήταν 10 μέρες, ήταν πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις. Και μπορεί να έρθει ξανά όλο αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, σε 5 χρόνια.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μπορεί να έρθει και του χρόνου πάλι.
1: Αντιστοίχω και εμείς που ξέρουμε από ζέστη. Από κάψω,
2: ναι.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε 10 μέρες χιόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό που δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Χίλιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία από πνιγμούς και άλλα. Και έψαξα να βρω λίγο τα στατιστικά στοιχεία να δούμε ηλικίες. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως όμως άνω των 65, όσο αναμενόταν. Άνθρωποι που πήγαν δηλαδή να κάνουν μπάνιο όπου βρήκαν, χωρίς να υπάρχουν εκεί ναυαγοσώστες. Άνθρωποι που μπορεί να μην ήξεραν καλά μπάνιο, γιατί οι άνθρωποι προφανώς εκεί δεν είναι όπως είμαστε εμείς. 4-5 μήνες το χρόνο τους περνάμε στη θάλασσα.
2: Στη θάλασσα και ξέρουμε από μικρά παιδιά να κάνουμε μπάνιο,
0: σωστά,
2: να κουμπάμε και όλα αυτά.
0: Τραγωδία.
1: Μας ακούει και ο Σκυρκυλής τώρα, είναι στην ακρόαση.
0: Μπράβο, να σε χαιρόμαστε.
2: Είπαμε χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε, φυσικά, τον Πέτραν μας.
1: Να το χαιρόμαστε και να το χαίρετε η οικογένεια, το family του.
2: Ναι.
0: Και τα κορίτσια όλα. Έτσι, τα κορίτσια του. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
2: Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Φυσικά και τα πάμε.
2: Να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα. Το Ελληνίνιο δεν έχει σχέση με τους καύσονες της Ελλάδας. Γι' αυτό το καλοκαίρι.
1: Το Ελληνίνιο.
2: Ναι. Γιατί το άκουσα και αυτό. Ότι λόγω του ότι θα έρθει το ισχυρό Ελληνίνιο, αφέτος στην Ελλάδα θα έχει ισχυρούς καύσονες που θα κρατήσουν μέχρι το Σεπτέμβρη. Το άκουσα και αυτό. Και δεν ισχύει με τίποτα. Δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει το Ελληνίνιο την Ευρώπη.
1: Καλάτε.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Μάλλον θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί είναι στον ειρηνικό όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ελληνίνιο.
0: Η Σούζη μαζεύει όλα αυτά που ακούει όλη μέρα και έρχεται το μεσημέρι και τα ξεκαθαρίζει.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουμε τα ξεκαθαρίσματα.
2: Έτσι, μεσημέρι.
1: Εμείς εδώ βοηθάμε όσο μπορούμε. Το ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς ακούμε.
2: Το ξέρω και πολύ
0: απαντάμε
2: καλά.
0: Και σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών.
1: Ερωτήσεις των ακροατών.
2: Αυτά.
0: Με αγάπη.
2: Λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ με αγάπη, Χριστίνα.
0: Αυτόν εδώ δεν τον βλέπεις πολύ σήμερα.
2: Ωραίος είναι.
0: Τι ωραίος είναι. Τι έγινε, Γιάννη?
2: Φιλάκια.
0: Γεια, Χριστίνα. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά, περνώντας μια βολτίτσα από τα Hondo Center που με τη Χριστίνα αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάτε κι εσείς πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν, Χριστινάκη μου, θα πάμε τώρα στα Hondo Center και θα βρούμε φανταστικά προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster.
2: Πω, τέλεια.
0: Με όφελος 35% εδώ. Εμείς δεν κάνουμε ψωροεκτώσεις. Μιλάμε για εκτόσεις. Άρα ξέρεις που θα πας.
2: Βεβαίως.
0: φύγει από εδώ.
2: Στο Παγκράτη. Έχει μεγάλο χόντο εκεί.
0: Έχετε και μεγάλο χόντο.
2: Και μεγάλο χόντο.
0: Έχει πάρει τα αντιλιακά σου. Τα έχει προμηθευτεί.
2: Τα έχω προμηθευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεσαι όμω μερικά ακόμα.
2: Δεν χρειάζομαι. Αλλά δεν μπορεί να βγει στον ήλιο χωρί αντιλιακό.
0: Όχι.
1: Όχι καλά.
2: Αλλά τελειώνουν αυτά.
0: Τα αρώματά σου, α πούμε, δεν τελειώνουν.
2: Αυτά ναι, τέλειωσε. Πρέπει να πάρουμε.
1: Μα τώρα.
0: Αν λοιπόν και να σας πω και εκεί θέλετε και αρώματα, Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο σε προσφορά 30%. Το κλείσαμε. Χρειάζεται κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει τώρα.
0: Αύριο περισσότερο.
2: Αύριο περισσότερο.
1: Αδειά
2: σας.
0: Την αγαπώ, ρε παιδιά. Πάμε διαλύσεις.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
14: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μανιάνα λέει: εγώ μόλις γύρισα από το Χόντο, παιδιά, για 5 πράγματα πήγαμε, 15 έφυγα. Πληγή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως.
0: Λοιπόν, έχουμε και τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε της κυβερνήσεως με τους σούπερ μαρκετάδες και ανθρώπους της αγοράς κλπ. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε κάποια βασικά προϊόντα. Και έρχεται για 2 μήνες τώρα το καλοκαίρι. Έρχεται νέα αποκλιμάκωση σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από τον Σεπτέμβριο.
1: Σε αυτό δεσμεύτηκαν όσοι ήταν μέσα σύσκεψη, έτσι.
0: Το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου, γιατί από τη μία η κυβέρνηση ήθελε να μειωθούν τιμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και περισσότερο γίνεται. Και από την άλλη η αγορά ήθελε να ξεφορτωθεί αυτό το μέτρο του πλαφών. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι βρέθηκε μια χρυσή τομή. Αύριο λοιπόν τελειώνει αυτό. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνουν νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά με το που τελειώσει το καλοκαίρι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θα δείτε να πέφτουν οι τιμές από αύριο. Θα μείνουν οι τιμές στο επίπεδο που είναι τώρα. Απλά θα φύγει το πλαφόν. Που σημαίνει ότι σου λέει ότι δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις αύξηση αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, άρα θα μείνουν οι τιμές εκεί. Και από Σεπτέμβριο η δέσμευση είναι να πέσουν κάποιες τιμές. Από Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολύ.
1: Τα συνδυάζει με τις εκλογές. Το βλέπω το βλέμμα σου. Το βλέπω το βλέμμα σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ένα. Δύο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πια αυτό που μας λένε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είμαστε σε εκλογές. Δεν έχουν αφήσει γειτονιά για γειτονιά. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα ανακοινωθούν ίσως κι άλλα. Και θες εσύ να μου πεις τώρα ότι δεν πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν λέω, δεν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει πάρει απόφαση.
1: Όχι.
0: Έχει αποφασίσει θέλει να κάνει.
1: Όλα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Όχι, αλλά όλα δείχνουν ότι όλα είναι ανοιχτά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Μπορεί οι εκλογές να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να γίνουν το Μάρτιο, μπορεί να γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού του χρόνου. Ποιος ξέρει. Οπότε προετοιμάζονται για πάνε ενδεχόμενο.
1: Καλά, μίλησες τώρα πολύ σοφά, έτσι.
0: Πάντως η ακρίβεια, επειδή σβήνει και τις όποιες αυξήσεις από τους μισθούς και είναι και ο μόνιμος πονοκέφαλος για όλους τους πολίτες. Και οι πολίτες το φωνάζουν αυτό και η κυβέρνηση έλεγε: κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Τώρα φαίνεται ότι κάνει κάποιες παρεμβάσεις ακόμη, προκειμένου να οι τιμές σε βασικά προϊόντα να πέσουν. Γιατί βγήκαμε το πρωί έξω με την κάμερα της εκπομπής μας της τηλεοπτικής.
1: Λαβιάς.
0: Ρωτήσαμε τον κόσμο, μας λένε γαλακτοκομικά, τυριά, απορρυπαντικά είναι πάντα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό.

0: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνη, Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Α, κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία.

0: Αλλιώνεις το στόμα. Έχεις καλύτερο. Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 36 27 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας.

πολυτελή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

μονάχα. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλει.

0: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

ζω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 36 27 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκη

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σε ένα δίγαγα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνη, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα.

0: ηλεκτρολογικής φύσεως από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το Άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελη Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.

Καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

αφήνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5600.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες.

0: Και τα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί και είναι ίδιοι.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερα της.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου